Ίσα πολλά αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

κλείσεις, να έρθεις να με πείσεις, αν με δεις ή αν με συναντήσεις. Μη τολμήσεις, μη τολμήσεις, να έρθεις, δεν σε θέλω.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
1: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
1: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις.
3: Σοβάδες,
1: βαψίματα,
3: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
1: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ακροάτριες και τις ακροατές που βλέπω είστε εδώ, περιμένοντας την εκπομπή. Καλημέρα, καλή Κυριακή με αγάπη από όλους εμάς εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Ξεκίνησε η ζωντανή μετάδοση και σήμερα Κυριακή, Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί. Αντώνης Μορτάκης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Αντώνη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και μετά τις 8.30 ή μάλλον από τις 8.30 και μετά και η κυρία Λίντα Γιαννοπούλου μαζί μας στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, πάμε για καλημέρες. Καλημέρα Γιάννη από το φίλο μου τον Καρανίκα, της Φάρμας Καρανίκα. Ηρωική Φάρμα, εκεί στο Λιβάδι Ολύμπου. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, καλημέρα σας.
1: Πάει λυπημένη, σαν αβαγισμένη, στη θολή.
0: Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία, οδηγό. Καλημέρα Σπύρο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον υπονάβαρχο από στρατεία, τον Κώστα Πιταρά. Καλημέρα κύριε Πιταρά. Θα διαβάσω λίγο αργότερα το μήνυμά σας. Καλημέρα στον Κώστα από τα Πατήσια, επίσης θα διαβάσω μετά το μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Πάντο, μου έχει στείλει και ο Γιώργος μήνυμα, θα το διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη, το φίλο μου. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Να είστε καλά Παύλο, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη, καλημέρα Δημήτρη και σε σένα. Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη που μου στέλνει εδώ την καλημέρα του. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, να είστε καλά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο την καλημέρα μου. Καλημέρα και στην αγαπητή φίλη τη Μαρία από το Χαλάνδρι. Δεν έχετε παραπονό, με καλημέρες ξεκίνησα και θα πω και άλλες καλημέρες τώρα σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, ξεκίνησε και η Κυριακή μας φίλες και φίλοι, ώρα είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά. Βλέπω ότι σήμερα δεν υπάρχει κάποια μεγάλη γιορτή κατά το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι 284η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 7 και 28, δύση στις 7 και 55. Έχει μικρύνει αρκετά η μέρα. Έχουμε 2-3 ειδήσεις. Η μία αφορά το χτύπημα των Χούθη στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. 12 νεκροί στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ένας Αμερικανός, πάνω από 300 τραυματίες. Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Έχουμε και μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Πρωινή, δυστυχώς. Εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμού στο κεφάλι. Βρέθηκαν 8 κάλικες. Σίγουρα κάποια μπλεξίματα με την Greek ή αν όχι με την Greek, γενικότερα με τη μάφια. Με τη μαφία εκεί στη Γλυφάδα. Θα μας πούν περισσότερα. Θα μας πει περισσότερα η αστυνομία όταν εκδώσει αναλυτικό δελτίο τύπου και μάθουμε επιπλέον πληροφορίες. Επαναλαμβάνω την είδηση: εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμού στο κεφάλι πολύ κοντά στον γκολφ της Γλυφάδας σήμερα τα ξημερώματα.
1: Θα είμαι πάντα μαζί σου.
0: Πολλές ειδήσεις από το πολιτικό ρεπορτάζ, κοινωνία, οικονομία, διεθνή θέματα με εξελίξεις που αφορούν και όλα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Ζελένσκι χθες, αλλά και γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Καλημέρα στο φίλο το Δανιήλ, να είσαι καλά, καλημέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Έχουμε ντέρμπι απόψε, βεβαίως. Στις 9 η ώρα είναι το ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το λικλάσικο. Στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εκτός από την τηλεόραση που θα το δείτε φαντάζομαι, έχουμε το ντέρμπι των αιωνίων στη Super League στο ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM φίλες και φίλοι. Χθες η ΑΕΚ για τη Super League κέρδισε με 3-0 τον Όφη και στην Τρίπολη ο Αστέρας νίκησε με 2-1 τον Αντρόμητο. Σήμερα, εκτός από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παθνέκο, παίζουν Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 το απόγευμα, Άρης Βόλος στις 7 το απόγευμα, ενώ αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα με την Καλαμάτα.

Να στείλω την καλημέρα μου, ευλογημένη Κυριακή. Καλή εκπομπή. Υγεία να έχουμε όλοι στην Ελένη από Θεσσαλονίκη που μας στέλνει το μήνυμα. Να είσαι καλά, αγαπητή Ελένη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Κουντούρη. Εισαγωγεία έχει εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Να είστε καλά, κύριε Κουντούρη, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον Θόδωρο Αντωνίου, τον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. 13 του Οκτωβρίου έχουμε τη μάχη της ηλεκτρονικής στο Κερατσίνι. Να μην ξεχνάμε τους Έλληνες που θυσιάστηκαν, βεβαίως. Σωστή αναφορά από το φίλο μου. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη που μας στέλνει την καλημέρα του. Να σε καλά, Ηρακλή, καλημέρα. Βλέπετε πρωί-πρωί τι γίνεται. Ακόμα δεν ανοίξαμε, δεν εκπέμψαμε και στέλνουμε καλημέρες. Τις αγάπες μας, φίλες και φίλοι, γιατί το μόνο που μπορούμε να πούμε, τόσα χρόνια μας έχετε εκτοξεύσει στην κορυφή. Μας αγαπάτε και στην κορυφή να μην ήμασταν, μικρή σημασία θα είχε. Σημασία έχει ότι σας αισθανόμαστε δίπλα, μας στηρίζετε, αγαπάτε το Real FM. Και αυτό το οποίο έχει κατά τη δική μου σημασία είναι ότι μέσα από το ραδιόφωνο αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία παραγωγών, δημοσιογράφων και ακροατών γίνεται κάθε χρόνο και πιο ισχυρή και πιο δυνατή. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια είδηση από την τροχιά, από το αστυνομικό δελτίο για κάποιο τρακάρισμα, για κάποιο ατύχημα, πολύ περισσότερο για κάποιο δυστύχημα. Ας ελπίσουμε θα πάει έτσι η μέρα, χτύπα ξύλο, να μην έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις που συνήθως Κυριακή πρωί όταν ερχόμαστε εδώ πάντα μαθαίνουμε κάτι δυσάρεστο για κάποιον που είχε πιει και έπεσε σε κάποια κολόνα ή οτιδήποτε άλλο που είναι δυσάρεστες ειδήσεις αυτές, γεγονότα τα οποία τα διαβάζεις, τα ακούς, τα βλέπεις και σφίγγεται η καρδιά σου. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Ας ελπίσουμε ότι έτσι θα κυλήσει η μέρα. Όμως ειδήσεις γενικότερα από το πολιτικό και όχι μόνο ρεπορτάζ έχουμε και έχουμε αρκετές. Και από ό,τι φαίνεται την επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο έντονα πολιτική εβδομάδα με τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το πετρέλαιο, γενικότερα για τη θέρμανση, για την ενέργεια. 15 Πέμπτη ανοίγει, για να δω, Πέμπτη είναι 15, ανοίγει η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μην κοιτάτε από καιρός, χθες και προχθές ήταν αρκετά ζεστός. Θα αλλάξουν τα πράγματα, μας είπε ο κύριος Καντερές και ο κύριος Αρνιακός από αύριο Δευτέρα. Λοιπόν, την Πέμπτη ανοίγει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης. 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, και 15-16 θα γίνει και η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες. Κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη ρήτρα διαφυγής και τα ζητήματα που έχουμε θέσει για την ενέργεια. Μου έστειλε ένα πολύ ωραίο βίντεο από τη Σαντορίνη, κυρία Αποθητή. Καλημέρα, κυρία Αποθητή, την καλημέρα μου. Αλλά και μια πολύ ωραία φωτογραφία, η κυρία Εύα Δελούδη, από το αυτοκίνητο προς Αλιβέρη, ηλιοβασίλεμα μέσα από το αυτοκίνητο. Πολύ ωραίες φωτογραφίες, πολύ ωραίο βίντεο. Σας ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας. Μέχρι τις 10 θα πούμε πολλά πράγματα. Χαλαρώστε, θα ακούσετε ωραία ελληνική μουσική. Θέλω να πιστεύω ότι τα τραγούδια που βάζει ο Αντώνης εδώ και επιλέγω και εγώ μερικά από αυτά θα σας αρέσουν. Πάντως θα είναι ελληνικά σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως κάνουμε τόσα χρόνια, ζέστη είχε χθες, υγρασία και ζέστη, δηλαδή είχε 27-28 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, αλλά το ένιωθες λόγω της υγρασίας και των νοτιάδων σαν να ήταν 32. Από σήμερα αλλάζει βέβαια η θερμοκρασία, μάλλον αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες. Σιγά σιγά από το απόγευμα θα έχουμε τις πρώτες βροχές. Γενικά η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο βροχερή, πιο φθινοπορνή και θα πέσει η θερμοκρασία 3 με 4 βαθμούς αύριο και 6 με 7 μεθαύριο, από μεθαύριο. Δηλαδή για να καταλάβετε, από τους 27-28 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας θα πάμε στους 19 με 20. Μιλάμε για ανώτερες θερμοκρασίες. Θα είναι πιο φθινοπορνό το σκηνικό από Δευτέρα, από αύριο. Και οι πιθανότητες βροχής είναι πολύ μεγάλες και για αύριο Δευτέρα και για την Τρίτη και για την Τετάρτη και για την Πέμπτη. Γενικά θα είναι βροχερή η εβδομάδα σε όλη τη χώρα και μετά πάλι από Σάββατο. Είμαι
Για την ακρίβεια δεν μιλούσα. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο, φίλες και φίλοι? Είναι το βασικό πρωτοσέλιδο θέμα της Real News. Δεύτερο θέμα, εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού ΙΠΕΞ ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Και χρηστικά θέματα από την εφημερίδα Real News, όπως για παράδειγμα 10 συν 1 κλειδιά που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις. Θέματα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, οι χρυσές business του Φίλιππου Καμπούρη. Μετά τις 9-10 η ώρα περνάει την πόρτα του ανακριτή. Όλη η ομάδα, η οποία εμπλέκεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο στις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως αναφέρει το κατηγορητήριο. Οπότε αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα ξέρουμε αναλυτικά την ποινική μεταχείριση του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου και των άλλων μελών που σύμφωνα με το κατηγορητήριο συμμετέχουν και έχουν συστήσει την εγκληματική οργάνωση αυτή. Λοιπόν, εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι. Τριήμερο στην Αράχοβα. Πάμε άλλο, ωραίο ταξιδάκι, έτσι. Και κοντά στην Αθήνα, όσοι μένετε εδώ και δεν είστε από κάποιο άλλο μέρος της χώρας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Και τρίτο, έναν αφιγραντήρα, συγγνώμη, Morris από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Να σας πω ότι αυτή την Κυριακή σήμερα, δηλαδή με την Real News, το μυστικό δωμάτιο, μαζί είναι το νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, μαζί Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας, μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε τις γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά, να πούμε, παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News, κυρίες και κύριοι.

Προς το βραδάκι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι αργά το βράδυ ότι θα αρχίσουν κάποιες βροχές ποτιστικές αύριο, σήμερα και αύριο, όχι κάτι ιδιαίτερο. Κατά συνέπεια μπορείτε να προγραμματίσετε να κάνετε πράγματα διαφορετικά σήμερα Κυριακή. Μέχρι το βράδυ δεν θα έχετε, τουλάχιστον εδώ στην κεντρική Ελλάδα και την Αττική, προβλήματα. Να επαναλάβω δύο ειδήσεις που βγαίνουν τώρα, που ήρθαν πριν από λίγο. Η πρώτη αφορά μια εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμού στο κεφάλι. Βρέθηκαν 8 κάλικες πολύ κοντά στο γκολφ της Γλυφάδας. Και βέβαια η επικίνδυνη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα το απόγευμα χτύπησαν οι Χούθοι την Σαουδική Αραβία. Ο απολογισμός τραγικός, 12 νεκροί στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ένας ήταν Αμερικανός υπήκοος, πάνω από 300 τραυματίες. Αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας πτήσεις πολλών αεροπορικών εταιριών. Αυτά είναι τα συμβάντα εκεί στην μακρινή, μάλλον όχι και τόσο μακρινή, Σαουδική Αραβία, στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Από τα θύματα, 4 είναι από τη Σαουδική Αραβία, 2 από τον Μπαγκλαντές και 1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 1 από την Αίγυπτο, 1 από την Ιορδανία, 1 από Συρία, Σουδάν και Παλαιστίνη. Είναι από τις πλέον πολύ νεκρές επιθέσεις από την πλευρά των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Πέρα από τα θύματα, που είναι και το σημαντικότερο όλων, υπάρχουν σοβαρές υλικές ζημιές. Το εύρος των οποίων τελεί υποδιερεύνηση για να δουν πότε θα επαναλειτουργήσει κανονικά το αεροδρόμιο του Ριάντ.

Στην υπόθεση Βύση Καρβέλα, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, έχουν αναλάβει ελεγκτές της ΑΔΕ να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, και μάλιστα για φορολογικές εκκρεμότητες περίπου 850.000 ευρώ όσον αφορά τις εταιρείες και τα οικονομικά του Νίκου Καρβέλα. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι κλιμάκιο ελεγκτών της ΑΔΕ μετέβησαν οι άνδρες της ΑΔΕ μετέβησαν στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα και του επέδωσαν έγγραφα γεωοικονομικές εκκρεμότητες 4 ετών ύψους 850.000 ευρώ. Να σας πω ότι αυτό το ποσό, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν εάν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το ερώτημα είναι από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά, σε ποιες χρήσεις αντιστοιχούν και γιατί δεν δηλώθηκαν εγκαίρως, όπως μεταδόθηκε από όπως κυκλοφορεί ευρέως στις πληροφορίες του οικονομικού ρεπορτάζ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συνθέτης φαίνεται να είχε μια λεκτική αντιπαράθεση με τους ελεγκτές, οι οποίοι έφυγαν τελικά χωρίς να επιδώσουν το έγγραφο στον γνωστό μουσικό συνθέτη, στον γνωστό δημιουργό. Φαίνεται ότι έχει μπει, και δεν θέλω να μεταδώσω ακόμα γιατί δεν το έχω διασταυρώσει, φαίνεται ότι έχει μπει βαθιά στην υπόθεση, να ξέρετε, η ΑΔΕ, όχι μόνο στα του Νίκου Καρβέλα, αλλά και στις εταιρείες που ανέλαβαν όχι μόνο την τελευταία συναυλία με τους 95.000 θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις προηγούμενες συναυλίες. Αν θυμάστε, η μία εξ αυτών ήταν στο Καλλιμάρμαρο και άλλη μία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα κάνουν φίλο και φτερό τα πάντα ώστε να δουν όλα αυτά τα εισιτήρια τα οποία έχουν κοπεί. Έχουν δηλωθεί στο My Data? Έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία? Έχουν δηλωθεί εισοδήματα και ποσά? Θα τα δουν οι ελεγκτές της ΑΔΕ και από εκεί και πέρα θα κινηθούν αναλόγως. Να σας πω ότι το έγγραφο στον Νίκο Καρβέλα για το φορολογικό έλεγχο στα 850 χιλιάρικα που σας έλεγα πριν από λίγο, δηλαδή για οικονομικές εκκρεμότητες 4 ετών ύψους 850.000 ευρώ, κοινοποιήθηκε τελικά ηλεκτρονικά στον Νίκο Καρβέλα και βέβαια αναμένεται η υποβολή της εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης. Αυτά όσον αφορά το οικονομικό, το σοβαρό κατά τη γνώμη μου κομμάτι της ιστορίας με τον Καρβέλα και τη Βύση. Σας είπα, στην υπόθεση Καμπούρη σήμερα περιμένουμε να περάσουν όλα αυτά τα καλά παιδιά την πόρτα του ανακριτή και να αποφασίσει μαζί με τον εισαγγελέα για την ποινική μεταχείρισή τους. Μετά τις 9-10 το πρωί θα γίνει αυτό. Όσον αφορά το δικαστικό ρεπορτάζ, αυτά είναι τα βασικά θέματα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο καινούριο μέχρι στιγμής. Να σας πω ότι έχει μια ενδιαφέρουσα πτυχή αυτή η είδηση. Ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, στον χαιρετισμό του στην 8η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια στη Θεσσαλονίκη, αποκάλυψε ότι από τις 20 Νοεμβρίου θα μπει τέλος σε μια μεγάλη αδικία. Ποια είναι αυτή? 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, αφορά τους καρκινοπαθείς, τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι σημαντικό για πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ας ελπίσουμε θα μπουν κάποιοι κανόνες, γιατί η ασφαλιστική αγορά είναι δυναμική, είναι αξιόπιστη, είναι ανταγωνιστική, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται τον έλεγχο και την εποπτεία των αρχών. Δεν είναι όλες αξιόπιστες. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ας ελπίσουμε όλα αυτά θα βελτιωθούν μέσα στο νέο θεσμικό πλαίσιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το θέμα είναι οι ασφαλιστικές να καλύπτουν όσο μπορούν να καλύψουν όλες τις μορφές καρκίνου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, φίλες και φίλοι, να μπορεί ο άνθρωπος μαζί με τη βοήθεια της δικής του ασφαλιστικής εταιρείας να αντιμετωπίσει χωρίς αποκλεισμούς την προσπάθεια την οποία κάνει. Τα υπόλοιπα φαντάζομαι τα ξέρετε, έτσι, για να επανέλθουμε στα διεθνή. Κάνω μια σούμα.
της επικαιρότητας. Ο Τραμπ βρήκε ευκαιρία και έστειλε μήνυμα στο Ζελένσκι. Νομίζω είναι μήνυμα ανατροπής του Ζελένσκι. Είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ ότι σε σχέση με αυτά τα οποία κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά, ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία. Από ό,τι φαίνεται έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι με Ζελένσκι στην Προεδρία της Ουκρανίας τα πράγματα είναι δύσκολα. Στρώνει το έδαφος για την ανατροπή του Ζελένσκι, φίλες και φίλοι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά τη συμφωνία με τον Πούτιν και τα βαρέλια πετρελαίου, φαίνεται ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο ηγέτη, είπε χαρακτηριστικά χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Να σας πω ότι βγήκε σε διαβούλευση, σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο για το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Ολυμπιακού και μάλιστα συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και γνωστό μηντιάρχη, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, συναντήθηκαν πριν από τρεις μέρες. Λοιπόν, το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Ολυμπιακού προβλέπει αύξηση των θέσεων από 33.500 που είναι σήμερα οι θεατές, αν γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο, σε 52.000. Θα είναι ένα γήπεδο υπερσύγχρονο, ίσως το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη. Θα διαμορφώνεται ειδικά και για συναυλίες. Θα είναι το μοναδικό γήπεδο που θα έχει αυτή τη δυνατότητα να εξελιχθεί, δηλαδή να μετατραπεί σε ένα αμυγό συναυλιακό γήπεδο. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει μέχρι στιγμή στην Ελλάδα. Επί της ουσίας θα μπουν νέες κερκίδες, νέο στέγαστρο, αναδιαμόρφωση των κερκίδων, νέες σουίτες, νέες εγκαταστάσεις, όπως καταλαβαίνετε, νέα αποδυτήρια, όλα νέα. Επίσης, πολύ σημαντικό, θα δημιουργηθούν επιπλέον 1.800 θέσεις στάθμευσης. Υπάρχει δυνατότητα αυτή στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Υπάρχουν αλάνες κοντά στο γήπεδο. Φαντάζομαι αν δεν έχετε πάει, έχετε περάσει κοντά από το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα υπάρχει δυνατότητα, σε αντίθεση για παράδειγμα με το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου δεν υπήρχε δυνατότητα, ήταν μέσα στον αστικό ιστό το γήπεδο, να διαμορφωθούν τόσες χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ. Αλλά και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν έχει προβλεφθεί τόσο μεγάλη χωρητικότητα σε θέσεις πάρκινγκ. Σημαντικό είναι να γίνονται καινούργια γήπεδα. Και μακάρι να προχωρήσει και το γήπεδο του ΠΑΟΚ και του Άρη κάποια στιγμή, των μεγαλύτερων δηλαδή ελληνικών ομάδων. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Εγώ νομίζω ότι είναι δάκτυλο Σαμαρά στην παλιά του φίλη. Σαν μήνυμα για να βλέπει ο Μητσοτάκης τι μπορεί να πάθει η ήπια διπλωματία του Τρελαντώνη, μου γράφει ο φίλος ο Κώστας. Γεια σου Κώστα Άρχοντα. Καλημέρα στο φίλο τον Coach. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Καλημέρα να είσαι καλά, αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή. Σήμερα τιμούμε τη ΖΙΤΑ, την Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια του 787, έσχατη Οικουμενική. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, ο καλός φίλος δικηγόρος.

0: αν όλα πάνε καλά, από τη στιγμή που θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, γιατί ετοιμάζεται νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις αλλαγές του όρους δόμησης στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, λογικά το Καραϊσκάκης θα κλείσει την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 27, φαντάζομαι στο τέλος της χρονιάς, γιατί τώρα έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Άρα θα κάνουμε, τώρα έχουμε 26, σε δύο μήνες μπαίνουμε στο 27. Φαντάζομαι θα κλείσει, αυτός είναι ο σχεδιασμός, το καλοκαίρι του 27, του χρόνου το καλοκαίρι δηλαδή, και θα μείνει κλειστό για δύο χρόνια. Δύο χρόνια Ολυμπιακός θα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο, από αυτά τα οποία έχω ενημερωθεί σας λέω, και από αυτά τα οποία παρουσίασε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης στην τελευταία παρουσίαση του νέου γηπέδου του Καραϊσκάκη. Άρα δύο χρονιά θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Ολυμπιακό Στάδιο ή σε όποιο άλλο γήπεδο επιλέξει να παίζει, και την τρίτη χρονιά, δηλαδή 27-28 θα χτίζεται το γήπεδο, 28-29 θα χτίζεται το γήπεδο, 29-30 θα ξαναμπεί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο ανακαινισμένο Γεώργιος Καραϊσκάκης, η ομάδα του Ολυμπιακού. 55-52.000 θεατές, πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό γήπεδο, ένα ίσως το καλύτερο στην Ευρώπη, το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη, θα είναι και ενεργειακά, θα έχει ενεργειακό αποτύπωμα, θα είναι ένα φοβερό γήπεδο. Από αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν στη μακέτα, νομίζω ότι θα είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης, ίσως και του κόσμου. Καλημέρα και στο φίλο το Χάρη. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη. Καλή Κυριακή σε όλους. Στε ακούω σταθερά όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Με το καλό να γίνει το ντέρμπι το βράδυ, να κερδίσει ο καλύτερος, ο Ολυμπιακός δηλαδή, και κυρίως να μην έχουμε φασαρίες. Α, αυτό είναι ο Χάρης ο Χαρώνης. Αυτό είναι το σημαντικότερο φίλε, να μην έχουμε φασαρίες. Να δούμε και ωραίο ποδόσφαιρο επίσης. Να το ευχαριστηθούμε. Να δούμε ποδόσφαιρο και να κερδίσει ο καλύτερος. Βέβαια και φέτος το πρωτάθλημα, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, θα κρυθεί κατά κύριο λόγο τον Απρίλιο και τον Μάιο στα play-off. Αλλά οπωσδήποτε έχουν σημασία σε επίπεδο εντυπώσεων και λιγότερο ουσίας τώρα τόσο νωρίς και αυτά τα ντέρμπι. Ντέρμπι παράδοσης, ντέρμπι ιστορίας, ντέρμπι γοήτρου. Εκτός από τη βαθμολογική σημασία που θα δώσει 3 ή 1 βαθμό ή και κανένα σε όποιον χάσει, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς όπως είπα, είναι ένα ντέρμπι, το ελκλάσικο της χώρας. 9 η ώρα λοιπόν και από τον Real FM. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή, να έχουμε υγεία. Ο Γιάννης από το λιμάνι της Κόσκο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, ακόμη και τον Αλ Καπόνε, η εφορία, η Αμερικανική εφορία βρήκε τρόπο να τον συλλάβει. Και με την ακρίβεια να έχει κάνει το ψωμί σχεδόν είδος πολυτελείας, στο τέλος ο Καρβέλας θα χρειαστεί να δείξει από πού βγαίνουν τόσα καρβέλια. Καλό. Στο τέλος ο Καρβέλας θα χρειαστεί να δείξει από πού βγαίνουν τόσα καρβέλια. Πολύ καλό. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Καλή Κυριακή. Να είσαι καλά, Αβραάμ. Για όλες εκείνες τις στιγμές που παραφέρει. Μόνο μέσω ασφαλιστικών εταιριών μπορούν να κόβονται από δίκτυα.
1: Σάμος. FM στους 102.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market. Μάρκετ, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι
13: στα χείλη.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
14: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
16: Σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας, όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως, 10-12 το πρωί. Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου σε ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Γιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Λίντα Γιαννοπούλου, θα την ακούσετε από τις 8.30 και μετά. Γιώργος Χριστόπουλος, ο καλός φίλος, οικονομολόγος και φοροτεχνικός στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς, το ακουστικό για να ακούγεται καλύτερα.
1: Το κάνω, ναι.
0: Πολύ ωραία. Έχεις να μας πεις αρκετά πράγματα σήμερα, Γιώργο. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Νομίζω ότι έχεις προγραμματίσει και εγώ μαζί σου, Γιάννη, 4 θέματα να δούμε.
0: Τι προβλέπει το νέο φορολογικό πολυνομοσχέδιο? Να τα πω εγώ εντάχει. Ναι, τι ενισχύσεις δικαιούνται οι επαγγελματίες αλληλείς για το αυξημένο κόστος των καυσίμων? Τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές για την επιστροφή ενοικίου του Νοεμβρίου? Και πώς μπορούν οι ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα Ανακαινίζω? Σωστά.
1: Έτσι, να τα δούμε ένα-ένα.
0: Σε ακούμε λοιπόν, με πολύ προσοχή.
1: Να δούμε σε αυτό, στο πρώτο που είπες, το νέο πολυνομοσχέδιο, ποιες αλλαγές έχουν πρακτικό ενδιαφέρον. Είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο, δεν είναι ακόμη ψηφιμένο νόμος. Θα ξεχώριζα 4 σημεία σε αυτό το νομοσχέδιο που έχουν και φορολογικό ενδιαφέρον και κοινωνικό ενδιαφέρον. Πρώτον, το νέο πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων. Ένα θέμα που ταλανίζει τη φορολογική διοίκηση εδώ και αρκετά χρόνια. Το δεύτερο θέμα αφορά τη διευκόλυνση της φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εταιρικών οφειλών για πρώην και μη συνδεόμενα πρόσωπα. Δηλαδή, εξετάζεται εδώ, Γιάννη, μια διευκόλυνση για πρόσωπα που συνδέονται με εταιρικές οφειλές, ώστε να μην αποκλείονται αυτόματα από μια μεταβίβαση ακινήτου. Το τρίτο θέμα που θα ξεχώριζα από το είναι η αυτόματη δυνατότητα μετάταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς. Ναι. Η ΑΔΕ, δηλαδή, θα μπορεί να μετατάσσει αυτόματα, οίκοθεν που λέμε, τον αγρότη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, ΦΠΑ, όταν δεν πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις να παραμένει στο ειδικό καθεστώς και δεν έχει υποβάλει μόνος του εμπρόθεσμα τη σχετική δήλωση. Και τέταρτον, την ηλεκτρονική πληρωμή των αντικαταβολών μέσω κούρια. Εδώ αφορά όλους τους πολίτες. Δεν αφορά μόνο επιχειρήσεις, αφορά και ιδιώτες. Δηλαδή, δεν θα μπορείς να παραλαμβάνεις με αυτό το κούρια ένα δέμα, οποιαδήποτε αντικαταβολή, πληρώνοντας, εάν δεν γίνεται η πληρωμή με ηλεκτρονικό μέσο.
0: Με ηλεκτρονικό τρόπο, ναι.
1: Με ηλεκτρονικό τρόπο, κάρτα προφανώς. Ακόμη και σε μικρά ποσά, από το πρώτο ευρώ. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις, όπως ένα σημαντικό είναι το ειδικό καθεστώς φορολογίας για όσους μεταφέρουν την φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Γίνονται κάποιες και τροποποιήσεις και εδώ. Επομένως, έχει αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Αν θέλαμε δηλαδή να πάμε σε ερωτήσεις, έχεις εσύ το λόγο
0: Μας είπες τα βασικά όσον αφορά αυτό. Τώρα, να μας πεις μερικά πράγματα για τις ενισχύσεις που δικαιούνται οι επαγγελματίες αλληλείς. Να πούμε στον κόσμο ότι ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους εδώ και 2 μέρες περίπου. Ένα μέρος, μια αντιπροσωπεία των αλλιέων συνάντησε στη Χαλκιδική τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τους υποσχέθηκε επίλυση του ζητήματος. Μένει να δούμε πώς ακριβώς θα ενισχυθούν οι άνθρωποι αυτοί. Τι περισσότερες πληροφορίες έχεις από αυτού?
1: Να θυμίσουμε, στην αλληλεία πρέπει να ξεχωρίσουμε 2 πράγματα, Γιάννη. Πρώτον, οι επαγγελματίες αλληλείς μπορούν να εφοδιάζονται τα σκάφη τους με καύσιμα που απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο, βέβαιως, είναι αυτό που είπες, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για το αυξημένο κόστος του πετρελαίου. Επομένως, πρέπει να ξεχωρίσουμε τη φορολογική ατέλεια που υπάρχει στα καύσιμα από τη νέα έκτακτη ίγκυση. Και θα έλεγα ότι γιατί έχουν δίκιο οι αλληλείς. Έχουν δίκιο, γιατί διαμαρτύρονται. Όπως είπες, έκαναν και αναστολή. Βεβαίως αρχίζει πάλι από χθες να βλέπουμε ψάρια στην αγορά. Διαμαρτύρονται γιατί, να πω ένα παράδειγμα. Πριν από τις ανατιμήσεις, όταν αγόραζε ένας ψαράς 100 λίτρα πετρέλαιο, και ας πούμε ότι ήταν 1 ευρώ, πλήρωνε, έπαιρνε πίσω 41 ευρώ, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν αυτό το 41 ευρώ? Στα 100 λίτρα το ειδικό φόρο κατανάλωση. Σήμερα στα 100 λίτρα πληρώνει 200 ευρώ και παίρνει πάλι 41 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πληρώνει 159 και παίρνει πάλι 41. Δηλαδή γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί η απαλλαγή αυτή που έχουν, η δασμολογική απαλλαγή που έχουν και τα αλλιευτικά σκάφη είναι στην ποσότητα, είναι στα λίτρα και όχι στην αξία.
0: Τώρα, πες μας τι γίνεται με τους ενοικιαστές και την επιστροφή ενοικίου του Νοεμβρίου. Τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές, ακόμα είμαστε αρχές Οκτωβρίου. Αρχές, μάλλον δεν είμαστε αρχές. Σήμερα έχουμε 11 Οκτωβρίου, πάμε προς τα μέσα Οκτωβρίου. Άρα απομένουν περίπου 20 μέρες για αυτή τη διαδικασία. Ναι. Τι αλλάζει σε σχέση με πέρσι και τι πρέπει να προσέξουν.
1: Έτσι, χθες, Γιάννη, έληξε η προθεσμία για διορθώσεις στις προορολογικές δηλώσεις που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης.
0: Ναι.
1: Άρα, πάμε στη δική ευθεία. Μπαίνει η διαδικασία για 1 εκατομμύριο περίπου δικαιούχους. Η επιστροφή ενοικίου για τα μισθώματα του 2025, όπως είπες, αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου.
0: 30 Νοεμβρίου, μάλιστα.
1: Ναι. Και δεν απαιτείται, δεν χρειάζεται καμία αίτηση για την διαδικασία. Δεν θα υπολογίσει αυτόματα την ενίσχυση.
0: Ναι.
1: Επομένως. Έχουμε ορισμένα σημεία να πούμε, γιατί κάποιοι που μέχρι χθες είχαν τη δυνατότητα να διορθώσουν, να δουν σε ποιο κωδικό είχαν βάλει τα ενίκια, ήταν σωστό, ήταν το ετήσιο που βγαίνει, γιατί πρέπει να είναι το ετήσιο.
0: Ναι.
1: Πολλοί γράφουν σε εκεί που λέει ετήσιο, πάνε και γράφουν το μηνιαίο. Από λάθος δηλαδή οι άνθρωποι, όταν κάνουν μόνοι τους τη δήλωση. Αυτά λοιπόν είχαν χθες πρώτα.
0: Ναι, άρα ποια είναι τα βασικά σημεία που θα κρίνουν τελικά την πληρωμή.
1: Επομένως, τα βασικά σημεία που θα κρίνουν την πληρωμή είναι η σωστή αναγραφή της συνολικής ετήσιας δαπάνης, είναι στην κύρια κατοικία.
0: Στο ε1.
1: Ναι, στο ε1, στους κωδικούς 811-816, να θυμίσουμε, και για τη φοιτητική κατοικία σε άλλους κωδικούς, 817-822. Το δεύτερο σημείο είναι η ορθή καταχώρηση περιπτώσεις με περισσότερους εκμισθωτές ή μισθωτές.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, έχει αλλάξει, ο νικαρής έχει αλλάξει δύο σπίτια. Άρα πρέπει να βάλει σε δύο κουτάκια το ενίκιο και το ενός και το άλλου, για να γίνει ετήσιο και να πάρει το 1/12.
0: Ναι.
1: Ο σωστός υπολογισμός του ετήσιου μισθώματος, ιδιαίτερα όταν άλλαξε κατοικία ο ενοικιαστής μέσα στο 25, όπως είπαμε, και το βασικό, η αναγραφή του αριθμού της δήλωσης πληροφορικών στοιχείων, το ηλεκτρονικό δηλαδή πιστωτήριο που λέμε, που ναι. Πρέπει να έχει αναγραφεί τους κωδικούς.
0: Για κάποιον που δεν έχει αλλάξει κάτι με πέρσι. Είτε είναι, δηλαδή όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, ναι. Χρειάζεται να κάνει κάτι.
1: Αν κάποιος έχει κάνει λάθος και έχασε την
0: προσοχή. Όχι, αν δεν έχει κάνει λάθος και δεν έχει αλλάξει κάτι με πέρσι.
1: Όχι, αν δεν έχει αλλάξει με πέρσι και έχει το ε1 του πάει, γιατί θα δούμε από το. Θα πάρει το ε1 του 25 για να κάνει αυτό.
0: Άρα δεν αλλάζει κάτι.
1: Άρα δεν αλλάζει.
0: Ωραία.
1: Τώρα,
0: ποια είναι ναι.
1: Να διορθώσει ένα λάθος, εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί
0: και να μας πεις και αν μπορεί κάποιος να διορθώσει ένα λάθος και ποια θα είναι τα ποσά τελικά.
1: Σωστά, σωστά. Να πούμε πρώτα για τα ποσά. Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης. Βέβαια, η κύρια κατοικία φτάνει έως 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά, να θυμηθώ, 50 ευρώ, ναι, 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
0: Ναι.
1: Για την φοιτητική κατοικία, γιατί μπορεί να παίρνει ένας πατέρας, νοικοκυριό, να παίρνει και για ενίκιο που μένει, αλλά και για το παιδί.
0: Ναι, εκεί υπάρχει ξεχωριστό όριο 800 ευρώ.
1: Ξεχωριστό όριο, πάλι και εκεί έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Και βέβαια, διπλή επιστροφή, να θυμίσουμε, Γιάννη, για επιλέξιμο, το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, επιλέξιμους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στον χώρο της υγείας. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή σου, 17.000 περίπου εκπαιδευτικοί γιατροί νοσηλευτές πήραν τώρα. Τα δύο ενίκια του 24.
0: Άρα η επιστροφή, η προγραμματισμένη πληρωμή για την επιστροφή ενοικίου, φίλες και φίλοι, για εσάς τους δικαιούχους, είναι η 30 Νοεμβρίου του 2026. Φεύγουμε από τα. Για εσάς τους δικαιούχους είναι η 30 Νοεμβρίου του 2026.

0: ανακαινίζω, επιδότηση έως 36.000 ευρώ, τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες?
1: Ναι, εδώ το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι η κατάθεση δικαιολογητικών και η διαδικασία καταβολής προγραμματίζεται τώρα, στις επόμενες μέρες, μέσα στον Οκτώβριο, για να πάρει την προκαταβολή. Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Το πρόγραμμα αφορά, αγαπητέ Γιάννη, επιλέξιμες κατοικίες και προβλέπει ενίσχυση για εργασίες ανακαίνησης με συγκεκριμένους όρους και έχει βάλει το ταβάνι αυτό που είπε, 36.000 είναι το μέγιστο. Το ύψος επιδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία και τα πρόσθετα κριτήρια που πληρεί κάθε νοικοκυριό.
0: Ναι.
1: Την πρώτη κατηγορία που δίνει υψηλότερη βασική επιδότηση, τα εισοδηματικά είναι, αν θυμάμαι καλά, 18.000 ευρώ για τον άγαμο και 25.000 για ζευγάρι. Στη δεύτερη κατηγορία, τα αντίστοιχα όρια είναι 25 και 35. Γι' αυτό και εδώ τα όρια που μπορεί να φτάσει δηλαδή στην πρώτη κατηγορία έως 95% η επιδότηση, με ανώτατο όριο 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ας το έχουν υπόψη τους όσοι είναι ενδιαφέρονται. Η επιδότηση καλύπτει επισκευές, ήπιες ενεργειακές, συνεργασίες που λαμβάνονται βαψίματα, υδραυλικές επισκευές, ανακαίνιση κουζίνας, μπάνιου και άλλες παρεμβάσεις που κάνουν ένα παλιό σπίτι λειτουργικό. Επομένως, είναι σημαντικό, όπως ανακοίνωσε προημερών και η αρμόδια υπουργός, μέσα στον Οκτώβριο με το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να λάβουν το 50% της επιδότησης προκαταβολικά. Βέβαια, ο ιδιοκτήτης πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει μέσω τραπεζικού συστήματος το 40% της ίδιας συμμετοχής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, μας τα είπες αναλυτικά, με χρηστικό έτσι τρόπο και αφήγημα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα για αύριο.
1: Να τα λέμε και να τα βάζεις αυτά, Γιάννη, μου ζήτησαν κάποιοι φίλοι που, που ακούν την εκπομπή σου και στο σημαντικό site που διαχειρίζεσαι.
0: Να είσαι καλά, θα τα βάζω βεβαίως και στο Φήμοτρο, βεβαίως. Την καλημέρα μου, να είστε καλά, να είστε καλά, αγαπητέ Γιώργο Χριστόπουλε, καλημέρα. Διαφημίσεις, πάμε, Αντώνη, πάμε.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Βγαίνουμε, μωρό, βγαίνουμε. Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο, το κεντρικό στούντιο του Real FM. Από το βράδυ ξεκινά μια μακρά περίοδος, 5-6 ημερών με βροχές στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα μας λέει.

μετεωρολόγοι. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα σας φαλιριώτες Ολυμπιακοί και μη. Το γήπεδο του Ολυμπιακού Γιάννη θα επανακτήσει την παλιά του δόξα. Αν παράλληλα με την αναβάθμιση του επανέλθηκε η παραλία του Νέου Φαλήρου μπροστά από το γήπεδο στην παλιά της ονειρική όψη πριν καταστραφεί από την επταετία και τον εθνάρχη μας. Μου στέλνει και δύο παλιές φωτογραφίες εδώ ο φίλος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Πώς ήταν πριν ανεγερθεί βεβαίως το Γεώργιος Καραϊσκάκης, το παλαιό ποδηλατοδρόμιο δηλαδή, πώς ήταν παλιά η παραλία Νέου Φαλήρου. Μακάρι όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο, αγαπητέ φίλε κύριε Παπαζαχαρίου, να επανέλθει στα παλιά πρότυπα. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή, μου γράφει για την αναφορά στις 28 Σεπτεμβρίου με το παλό ημερολόγιο. Καλημέρα στον Μιχάλη από το Γερεβάν Αρμενίας. Χθες γιορτάστηκαν, Γιάννη, με μεγαλοπρέπεια τα γενέθλια της πόλης του Γερεβάν, συνεχούς κατοίκηση. Την αγάπη μας από Αρμενία, την αγάπη και τη δική μας, αγαπητέ φίλε. Ο κύριος Χιμιονής μου γράφει ότι σαν σήμερα οι Αγγλογάλλοι Ιταλοί υπέγραψαν χωρίς την Ελλάδα με τον Μουσταφά Κεμάλ, την ανακοχή των Μουδανιών με την οποία παραχωρήθηκε η Ανατολική Θράκη ελληνικής κυριότητας στους Τούρκους. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Κατάργηση μετρητών στα δέματα με κουρίερ βοηθάει για ακόμα μια φορά στο να παίρνουν προμήθεια οι τράπεζες από τη συναλλαγή με κάρτα. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο καταργείται και το δικαίωμα του καταναλωτή να πληρώσουμε μετρητά για ποσά κάτω των 500 ευρώ. Τελικά όλα γίνονται για να εισπράττουν χωρίς σκοπό πάλι τα τραπεζικά ιδρύματα. Ενώ θα έπρεπε να μην εισπράττουν, γιατί όλες αυτές οι συναλλαγές γίνονται με ασφάλεια από το κινητό, το λάπτοπ, το τάμπλετ, χωρίς να απασχολούνται, όσο τουλάχιστον απασχολούνται στα υποκαταστήματα των τραπεζών οι υπάλληλοι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου προμήθειες για όλα αυτά. Μα υποτίθεται ότι έχουν καταργηθεί οι προμήθειες, αλλά δεν το βλέπουμε στην πράξη αυτό. Ή τουλάχιστον καταργήθηκαν μόνο σε ορισμένες συναλλαγές.

Εδώ η φίλη Έλλη, καλημέρα Έλλη, μου γράφει για την καριέρα της Άννας Βύση και τι γίνεται με τα τραγούδια που δεν έγραψε ο Καρβέλας για τη Βύση. Υπάρχουν και αυτά τα τραγούδια. Η Βύση έχει συνεργαστεί και με άλλους δημιουργούς, μουσικοσυνθέτες. Έχει συνεργαστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη, το Γκουγιουμτζή, τη Δώρα Γεωργιάδη, το Δώρο Γεωργιάδη, με το Τάκη τον Μπουγά, το Σπύρο τον Βλασόπουλο και άλλους μεγάλους μουσικοσυνθέτες και άλλους δημιουργούς. Είναι τα τραγούδια τα οποία βάζουμε πριν γνωρίσει τον Καρβέλα. Το Μεθυσμένη Πολιτεία, Τόσο Έχω Φωνή. Βάλε μας Τόσο Έχω Φωνή μετά, αγαπητέ φίλε Αντώνη, να τα ακούσουμε. Εγώ καιρό να τα ακούσω. Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή, και αυτό πολύ ωραίο τραγούδι. Για διάλεξε αυτά τα παλιά της Βύση. Αν υπάρξουν περιορισμοί με δικαστική απόφαση, δεν θα φορούν οι περιορισμοί αυτοί τα τραγούδια της Άννας Βύση που δεν έχει γράψει ο Καρβέλας, παρά μόνο το κομμάτι των τραγουδιών που έχει γράψει ο Νίκος ο Καρβέλας. Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές. Δεν έχει δικαίωμα δηλαδή να απαγορεύσει να λέει τραγούδια άλλων ερμηνευτών παρά μόνο τα δικά του. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνεις και εσύ. Οι φίλοι μου το είχαν πει. Μεγάλες επιτυχίες της Άννας Βύση. Σταύρος Κουγιουμτζής τραγούδησε μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, τη Χαρούλα Αλεξίου. Τα θυμάστε αυτά οι παλαιότεροι? Το 1974 θυμάμαι ότι συμμετείχε στα 18 λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, ερμηνεύοντας μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα τραγούδια όπως το Κυκλάμινο, η Αυγή, η Πράσινη Μέρα, τα Λιγνά Κορίτσια. Έχω μπροστά τον κατάλογο εδώ με τα τραγούδια της Άννας Βύση. Εντάξει, είναι μεγάλη καλλιτέχνηδα η Άννα Βύση. Ήρθε 17-18 χρονών στην Ελλάδα και απέδειξε διαχρονικά ότι μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα.

0: Κοίταζα τώρα πότε κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Ήταν το 1977, σε ηλικία 20 ετών. Με το τραγούδι «Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή». Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Αυτό το τραγούδι της χάρισε το πρώτο βραβείο. Δώρος Γεωργιάδης, μουσική και στίχους. Και αυτό το τραγούδι παλιό της Άννας Βύση, τραγούδι το οποίο δεν έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Όπως επίσης το «Δίψασα στην πόλη».
1: Σάμος. FM στους 102.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavor τώρα μόνο 5,75.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Ο Ποροπαντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Οφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 6986-05-282.
1: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
4: Νικαρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στο Δανιήλ που μου γράφει ότι εγώ την Άννα Βύση Γιάννη τη θυμάμαι από την Μπουάτ Διαγώνιο στην Πλάκα 1975 μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Τότε ξεκίνησε το 74-75. Πιτσιρίκα η Άννα Βύση, 18-19 χρονών. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο. Προχθές ήταν η τελευταία Παρασκευή που σου έστειλα στην εκπομπή, καθώς από την Πέμπτη αρχίζω δυναμικά τα μαθήματά μου στη σχολή μου και οι ώρες που θα είμαι εκεί θα είναι 9 με 1. Και δεύτερον, κατά τη διάρκεια των έργων στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα παίξει από το 27 μέχρι το 29 στο ΑΚΑ. Τα είπαμε αυτά, Νίκο, τα σχολιάσαμε νωρίτερα. Γράφει το ίδιο αυτό που σχολιάσαμε πριν, το είπαμε. Από το 29 θα ξαναπαίξει το καινούριο Καραϊσκάκη, αν ολοκληρωθούν τα έργα έτσι όπως έχουν προβλεφθεί, έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί. Ο Νίκο σχολιάζει το γεγονό ότι βγήκε σε δημόσια διαβούλευση χθε το νομοσχέδιο για το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Ολυμπιακού. Προβλέπει αύξηση των θέσεων από 33.500 σε 52.000 θέσει για φιλάθλου. Λοιπόν, για πάμε στο Μάνο τον Γκρανίδη να του πούμε καλημέρα όπω κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλου. Καλή Κυριακή.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, μεγαλώνει αντί να μικραίνει το χάσμα, διαβάζω, αγαπητέ φίλε Μάνο, όσον αφορά τα ακίνητα, το χάσμα μεταξύ των εισοδημάτων και των τιμών πώλησης κατοικίας. Και αυτό προκύπτει από έρευνες που έχουν δημοσιοποιηθεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Ευρωπαϊκές, Ευρωπαϊκές, Eurostat. Έτσι, γιατί μιλάμε για το έτος 2025, ναι. Δεν έχουν πάει στο 26, δεν έχει κλείσει. Κοίταξε, για παράδειγμα, ας πούμε, να πάρουμε την Ελλάδα. Ένα περίπου το 1 τέταρτο των οικοκυριών καταβάλει πάνω από το 40% του εισοδήματος για να καλύψει τεγαστικές ανάγκες. Ναι. Είναι μεγάλο νούμερο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ήταν 31 όμως, Γιάννη. Mm-hmm. Το βλέπουμε και αυτό, έτσι. Που έχει πέσει, σημαίνει ότι έχει βελτιωθεί, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης, τα έχουμε πει και μαζί πολλές φορές, εκεί έχουμε ένα θέμα. Ενώ ανεβαίνουν τα ονομαστικά εισοδήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το έχει ειδοποιήσει και η κυβέρνηση. Τώρα, αυτό βέβαια θέλει πολλές πολιτικές για να μειωθεί. Είναι και το κόστος ενέργειας πολύ μεγάλο. Δεν είναι εύκολο να μειωθεί, έτσι. Όλος ο πληθωρισμός γενικά που υπάρχει.
0: Τώρα, όσον αφορά τα ενίκια, διαβάζω ότι αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3,8% σε πανελλαδικό επίπεδο το 26. Μιλάμε για το 26 σε σχέση με το 25.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η άνοδος αυτή φτάνει στο 4,3% στην Αττική, στο 3% στη Θεσσαλονίκη και το 4% στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ναι, είναι από έρευνα της RIMAX, έτσι, για πραγματικά ενίκια. Κοίταξε, είναι μια άνοδος που είναι μικρότερη από πέρσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε μια μείωση της ανόδου, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα πει είναι καλό, όχι, γιατί πάλι έχουμε άνοδο. Αλλά αν θυμάσαι πέρσι μέσα στο 7-8%.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να πέφτει δηλαδή, αυτός ο ρυθμός αύξησης. Πάμε δηλαδή στην ισορροπία πλέον. Mm-hmm. Γιατί το 3% μπορεί να μην είναι εξαιρεστικό, μπορεί να μην είναι και 3%, είναι σε κάποια κίνητα. Υπάρχουν περιοχές που έχουν πέσει και ενίκια.
0: Ναι.
1: Εκεί που ήταν πολύ ψηλά. Τα πραγματικά ενίκια πάντα μιλάμε, όχι τη αγγελία, να μην μπερδεύει το κόσμο.
0: Ναι.
1: Και το λέω για του ακροατέ μα, γιατί πολλοί με ρωτάνε, μου λέει, εγώ βλέπω τι αγγελίε. Οι αγγελίε είναι αυτά που ζητάει ο άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι τα πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Που καταγράφονται. Άρα, ένα θέμα λοιπόν είναι ότι ανεβαίνουν τα ενίκια. Τώρα, απ' την άλλη, βέβαια, η ζήτηση παραμένει πολύ μεγάλη και το επιβεβαιώνει αυτή η έρευνα. Το έχουμε πει μαζί 100 φορέ. Μέχρι 250.000 ευρώ, εκεί είναι το μεγάλο όγκο. Που είναι και οι Έλληνε, έτσι.
0: Mm-hmm. Ό,τι σηκώνει το βαλάντιο των Ελλήνων. Μάλιστα. Τώρα.
1: Και μεγάλη πίεση στα μικρά σπίτια, να το πούμε και αυτό, κάτω από 600 ευρώ, μέχρι 600 ευρώ.
0: Τώρα, μια χρηστική πληροφορία, πού και γιατί μπορεί να κολλήσει η αλλαγή χρήσης επαγγελματικού κτηρίου σε κατοικία. Νομίζω έχει ενδιαφέρον αυτό να μας το σχολιάσει.
1: Έχει ενδιαφέρον, είναι ένας νέος νόμος, να το πούμε, γιατί πολύ
0: νέα ρύθμιση.
1: Νέα ρύθμιση που πέρασε, ψηφίστηκε από το Υπουργείο, από το ΙΠΕΝ, που μπορεί να κάνει αλλαγή χρήσης επαγγελματικού κτηρίου, να τονίσω επαγγελματικού, βιοτεχνικού ας πούμε, σε κατοικία μόνο. Μόνο σε κατοικία. Κατά παρέκκληση των διατάξεων, ακόμα και να μην επιτρέπεται από τις χρήσεις γης. Κυρίως αφορά εκτός σχεδίου περιοχές ή παλιές βιοτεχνικές περιοχές. Mm. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τηρήσει όλη την νομοθεσία. Δηλαδή, ο κανονισμός να το επιτρέπει να βγουν οι εγκύκλοι, οι εφαρμοστικές που δεν έχουν βγει, το τονίσαμε γι' αυτό και από την Πομίδα. Δηλαδή, δεν βγαίνει απλά ένας νόμος στην Ελλάδα, πρέπει να βγουν και εφαρμοστικές εγκύκλοι. Δεν έχουν βγει. Έτσι περιμένουμε, ελπίζουμε να βγουν.
0: Μάλιστα.
1: Και το πιο σημαντικό, ότι πάλι πρέπει να κάνει τη διαδικασία αλλαγής χρήσης. Ναι, άδεια, φάκελο κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι έτσι απλά, κάνω μια δήλωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Μάνο Γκρανίδη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας. Πάντα χρηστικά τα θέματά σου. Καλημέρα, να είσαι καλά, Μάνο. Αυτό το τραγούδι, ας κάνουμε απόψε μια αρχή, κέρδισε η Άννα Βύση το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1977, για να κάνουμε και μια αναδρομή στην Άννα Βύση, την περίοδο που δεν της έγραφε τραγούδια ο Καρβέλας, γιατί η Άννα Βύση προϋπήρχε επαγγελματικά του Καρβέλα.

0: Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή. Κέρδισε το Φεστιβάλ Τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη, τραγούδι του Δώρου Γεωργιάδη, η Άννα Βύση, το 1977. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στην Άννα Βύση. Βλέπω και το μήνυμα του φίλου του Θοδωρή. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Το μήνυμα του φίλου του Νίκου. Λοιπόν, πάμε στο Λευτέρη Καρχημάκη, τον υποψήφιο βουλευτή στην Δυτική Αθήνα με το Πασόκ. Ο Λευτέρης ο Καρχημάκης είναι απόφοιτος της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, είναι λέκτορας ευρωπαϊκής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Χάγης Ολλανδίας και βέβαια είναι και συντονιστής ομάδας του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Να είστε καλά και δική μας χαρά που μιλάμε με ένα νέο στέλεχος, ένα νέο άνθρωπο στην πολιτική. Τώρα, για πείτε μου αν θέλετε σας παρακαλώ πολύ, τι περιμένετε να ακούσετε αυτήν την εβδομάδα από τον Πρωθυπουργό όσον αφορά την στήριξη για την ενέργεια και τι πρέπει κατά τη γνώμη του ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη των θέσεων, κατά την άποψη και το κυβερνητικό σας πρόγραμμα να θέσει στην Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου εκεί θα κριθεί και σε πολύ μεγάλο βαθμό αν θα πάρουμε τη ρήτρα διαφυγής ή όχι.
1: Να ξεκινήσω τα βασικά. Δεν ξέρω τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Μπορώ να σας πω τι θα έπρεπε να ανακοινώσει.
0: Αυτό ακριβώς θα ήθελα να ακούσω.
1: Και είναι τρία πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Το πρώτο είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ξέρετε, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχε ένα ερώτημα το οποίο πλανά το πάνω από τα ραδιοφωνικά.
0: Θα το παλέψει στις Βρυξέλλες αυτό, αν μας δώσουν τη ρήτρα διαφυγής.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό. Θα μου επιτρέψετε να φτάσω στο κατά πόσο, χρειάζεται την άδεια των Βρυξελών. Ξέρετε, όταν ρωτάγαμε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μα πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, η Κύπρος η οποία παίρνει βενζίνη από εμάς, που έχει τιμή 1,60 και στην Ελλάδα που είναι από τα ίδια διελιστήρια να είναι 2,20 και 2,40. Η απάντηση ήταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εμείς λοιπόν τι λέμε, πρέπει να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης προσωρινά με βάση τα έκτακτα έσοδα του ΦΠΑ και βεβαίως μια κρατική ενίσχυση που μπορεί να προκύψει και από τη φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστήριων. Τι λέει η κυβέρνηση και λέει ψέματα. Λέει ότι χρειάζεται να πάρει την άδεια της Ευρώπης. Αυτό θα ίσχυε εφόσον επιθυμούσε να λάβει μια μόνιμη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το ΠΑΣΟΚ δεν ισχυρίζει ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια μόνιμη μείωση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση μια τρίμηνη με πεντάμηνη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και όσο διαρκεί η κρίση.
0: Αυτό καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί υπάρχει αίσθηση ή εντύπωση, να το πω διαφορετικά, ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά μόνιμη μείωση κατά του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μιλάτε για προσωρινή λοιπόν.
1: Εμείς μιλάμε για μια προσωρινή μείωση όσο διαρκεί η κρίση, για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα περιθώριο χρόνου προκειμένου να εφαρμόσουμε και τα υπόλοιπα μέτρα πολιτικής, τα οποία προφανώς μπορούν να μειώσουν τις τιμές στα καύσιμα. Ποια είναι τα άλλα μέτρα πολιτικής? Τα άλλα μέτρα πολιτικής είναι το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διελιστηρίων. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ηγεσία της οποίας δεν είναι σοσιαλιστές, η Κριστίν Λαγκάρντ προέρχεται από την ίδια πολιτική οικογένεια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς, λέει ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ακρίβειας αυτή τη στιγμή στα καύσιμα προέρχεται από τον λεγόμενο πληθωρισμό πληστείας. Δηλαδή, τα διελιστήρια και οι διάφορες εταιρείες ενέργειας πάνε, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Γιατί κέρδει ένα βαρέλι, λέει ότι είναι υπερκέρδη η Κριστίν Λαγκάρντ, για 10 με 12 δολάρια. Τι κέρδει ένα βαρέλι έχουν τα ελληνικά διελιστήρια? 35. Και τριπλασίασαν τα κέρδη τους. Ή ξέρετε εσείς κάποιον άλλον, ο οποίος κατάφερε μέσα σε μία χρονιά να τριπλασιάσει τα έσοδά του? Εγώ κανέναν. Μάλιστα, τη στιγμή που η Κριστίν Λαγκάρντ λέει ότι αυτά είναι υπερκέρδη και ότι μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακούστε, να τους φορολογήσουμε και να βάλουμε πλαφόν. Γιατί δεν το κάνουμε?
0: Μάλιστα.
1: Άρα, το δεύτερο είναι το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διελιστήριων. Και το τρίτο, για να μπορέσεις να χρηματοδοτήσεις σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι η φορολογία των υπερκερδών των διελιστήριων.
0: Ναι. Τώρα, τι περιμένετε εσείς από την Ευρώπη, τι εκτίμηση και τι πληροφορίες έχετε? Θα γίνει μάχη. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη ρήτρα διαφυγής. Πέμπτη Παρασκευή είναι η Σύνοδος Κορυφής. Προφανώς έχει γίνει και μια προεργασία, κυρίως από τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup. Έχετε κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν κατά τη γνώμη σας ελπίδες να πάρουμε αυτή τη ρήτρα διαφυγής ή όχι?
1: Ελπίζω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δουλέψει με την πολιτική της οικογένεια. Σαν ΠΑΣΟΚ, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές το έχουμε κάνει. Ξέρετε, πρόταση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ήταν να υπάρξει μια κοινωνική ρήτρα διαφυγής και για τις δαπάνες για τη στήριξη των οικοκυριών για την ενέργεια, αλλά και για τις δαπάνες οι οποίες αφορούν το κοινωνικό κράτος μετά τον COVID. Τότε οι συντηρητικές κυβερνήσεις και η δική μας μαζί είχε πει όχι, όπως και εκείνη της Ολλανδίας, της Γερμανίας και ούτω καθεξής. Σήμερα αυτήν την αιμονή στην λογική, αν μου επιτρέπει ο όρος, μπακαλικής οικονομικής, δηλαδή που δεν αναγνωρίζει ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν και άνθρωποι, και ότι εφόσον υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, είναι σημαντικό να επενδύουμε στην κοινωνική συνοχή, τη βρίσκουμε μπροστά μας. Διότι οι Γερμανοί, οι οποίοι είναι στην ίδια πολιτική οικογένεια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διαφωνούν κάθετα και χρειάζεται ομοφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, ελπίζω να έχουν κάνει τη δουλειά τους.
0: Τώρα,
1: τη δουλειά μας την κάναμε.
0: Θέλω και την εκτίμησή σας μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, μετά τη συμφωνία της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, αν κατά την εκτίμησή σας αυτό το γεγονός ότι θα ρίξει άμεσα δηλαδή χιλιάδες τόνους στην αγορά θα έχει αποτέλεσμα και θα δούμε να αποκλιμακώνονται διεθνώς οι τιμές στα καύσιμα. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Για άλλη μια φορά έχει σημασία να δούμε ποια θα είναι η στάση της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Ευρώπη θα δεχτεί τα ρωσικά καύσιμα.
0: Ναι, ωραίο ερώτημα αυτό. Αυτό είναι το ενδιαφέρον νομίζω όλης της ιστορίας.
1: Δηλαδή, εάν το δεχτεί, έστω και δια της πλαγίου, δηλαδή μέσα από εισαγωγές δεύτερες από την ΣΥΠΑ, υπάρχει μια πιθανότητα να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Αλλά θα ήταν σαν να πυροβολεί τα πόδια και τη στρατηγική της μέχρι σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, μέχρι σήμερα αυτό το οποίο έχει πει η Ευρώπη είναι ότι δεν έχω καμία εισαγωγή από τη Ρωσία γιατί θέλω να την σακατέψω οικονομικά. Άρα εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα στο κατά πόσο η ευρωπαϊκή ηγεσία.
0: Είστε επιφυλακτικός και καλά κάνετε, γιατί έχουμε ξαναδεί το ίδιο έργο ή περίπου το ίδιο έργο. Να είστε καλά, κύριε Ελευθέρη Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ
0: να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πότε θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες, την τελευταία στιγμή στην πορεία προς εκλογές, ή θα υπάρξουν εσωκομματικές ανακοινώσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη νωρίτερα?
1: Εμείς είμαστε έτοιμοι στο 80% και πλέον. Η ανακοίνωση αυτή κατά αυτήν στα χέρια του Πρόεδρου.
0: Να είστε καλά, κύριε Καρχημάκη. Θα είναι υποψήφιο στην Δυτική Αθήνα ο κύριος Καρχημάκης. Βαρύ όνομα για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Καλημέρα σας, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Και αυτό είναι από τα ωραιότερα τραγούδια της Άννας Βύση. Παλιό τραγούδι. Καλημέρα στο φίλο το Βαν. Καλημέρα Γιάννη. Αν βάλεις τη Βύση να πει τραγουδιστά τα συστατικά μιας συσκευασίας από γαριδάκια για παράδειγμα, επιτυχία θα κάνει. Μα είναι αναμφισβήτητο το ταλέντο της γυναίκας αυτής. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η Άννα Βύση.

Καλημέρα στο Λευθέρη το Δουλγεράκι, καλημέρα Γιάννη, σε σένα και σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Να έχουμε μια όμορφη και φθινοπορεινή Κυριακή και πάνω απ' όλα να χαμογελάμε. Να σε καλά Λευθέρη, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σπύρο που μου γράφει ότι αμφιβάλλω, αγαπητέ. Καλημέρα φίλε Γιάννη, αμφιβάλλω αν θυμάται να τα τραγουδήσει η Βύση τα τραγουδία που βάζεις. Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν πολλά χρόνια και άλλαξε στυλ. Όμως απ' την άλλη, ίσως αυτή η αλλαγή του στυλ είναι που την έκανε διαχρονική και απευθύνθηκε και σε άλλα ηλικιακά κοινά. Γιατί κακά τα ψέματα, εμείς οι παλιοί μεγαλώνουμε. Καλημέρα στο Σάκη. Εντάξει, εμείς το είπαμε το γεγονός αυτό για την έκρηξη. Κάποια άλλα όμως μέσα, έχεις δίκιο αγαπητέ Σάκη, δεν το μετέφεραν καν ως είδηση. Δεν είπαν το παραμικρό, έχεις δίκιο. Ο φίλος ο Αβραάμ μου γράφει ότι με τα ενίκια εκεί που έχουν φτάσει η συγκατοίκηση μάλλον θα ξαναγίνει συνήθεια, μόνο που τώρα δεν θα μιλάμε για δύο άτομα, αλλά για τρία και τέσσερα κάτω από την ίδια στέγη, αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Ο Καρβέλας Γιάννη μας θυμίζει πόσο σημαντικός είναι ο συνθέτης σε ένα τραγούδι. Να θυμίσω και εγώ ότι παλιά οι δίσκοι που κυκλοφορούσαν έλεγαν από έξω συμμετέχουν οι τάδε τραγουδιστές. Μου στέλνει και ένα ιστερόγραφο φίλος. Η Βύση και ο Καρβέλας πάντα μας έχουν δείξει πως έχουν ένα δικό τους και μοναδικό τρόπο να επικοινωνούν. Η άποψή μου είναι ότι μόνο αν φύγουν από τη μέση οι καλοθελητές και μείνει ο Νίκος με την Άννα, θα λυθεί το θέμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσά τους. Και αυτό υπέροχο τραγούδι, μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Ακούστε μήνυμα κλασικού Ελληναρά. Μας έχετε ζαλίσει πρωί-πρωί με τις αρχαιολογίες της Βύσης. Γιατί σε υποχρεώνει κανένας πρωί-πρωί να ακούς κάτι συγκεκριμένο, αγαπητέ φίλε? Σου είπε κανένας με το ζόρι να ακούς Real FM και Γιάννη Παπαγιάννη? Βάλτε και κάτι πιο σύγχρονο, μια Μποφίλιο. Αλλά ξέχασα, δεν είναι του κόμματος αυτή. Είναι άλλου κόμματος η Μποφίλιο, αν θες να πεις αυτό. Ξεκάθαρα με τον Καρβέλα και όχι με τη φιλάργυρη Ριανούλα. Ένας ακόμα που παίρνει το μέρος του ενός ή της άλλης, χωρίς να έχει ιδέα στην πραγματικότητα. Απλά θέλει να κάνει τον έξυπνο. Τι διαβάζουμε τόσα χρόνια εδώ? Καλημέρα στο φίλο το Θάνο. Γιάννη, καλημέρα, υγεία και δύναμη, ο Θεός τα καλύτερα. Καλά, συγγνώμη, ο Ζελένσκι είναι τόσο επιπόλαιος που πίστευε ότι ο Τραμπ θα πάρει το μέρος του και θα πολεμήσει στα πετρέλαια τον Πούτιν για χάρη της Ουκρανίας. Και επειδή είμαι μέσα στα πετρέλαια, η απόφαση συνεργασίας έχει πάρθει εδώ και 3 μήνες. Καλά κρασιά, Βλαγκοντιμίρ, γράφει ο φίλος για τον Ζελένσκι. Θα έχει ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτή μετά το άδειασμα του Ντόναλντ Τραμπ. Από ό,τι φαίνεται, στρώνει το χαλί για την ανατροπή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Σχολιάζει. Είναι πολύ επιπόλαιο από την πλευρά ακροατών. Μέχρι στιγμής, με εξαίρεση έναν, δεν έχω ακούσει, δεν έχω διαβάσει μηνύματα άλλων ακροατών να παίρνουν το μέρος της Άννας Βύση, του Νικού Καρβέλα. Μάλλον οι πιο σοβαροί δεν παίρνουν το μέρος κανενός. Τι να πάρεις το μέρος υπέρ του ενός ή της άλλης όταν δεν ξέρεις τι πραγματικά έχει συμβεί μεταξύ τους? Παρακολουθείς, λες την άποψή σου, οκ. Okay. Μέχρι εκεί. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει και φανατισμός. Ποιος από τους δύο θα κερδίσει? Δηλαδή, τρομερά πράγματα. Στα χρόνια της υπομονής δεν μας τιμή. Προς το παρόν, αυτός που τρίβει τα χέρια του, ξέρετε ποιος είναι? Ο κύριος Πιτσιλής της ΑΔΕ. Λοιπόν, έγινε επεισόδιο. Σας τα είπα και το πρωί, θα σας τα πω τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Με ελεγκτές της ΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα πήγαν προχθές να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες περίπου ύψους 1 εκατομμυρίου, για την ακρίβεια 850-860 χιλιάδων ευρώ. Δεν του επέδωσαν τελικά το έγγραφο. Υπήρξε ένας λεκτικός, μια λεκτική αντιπαράθεση. Του το επέδωσαν, του το έστειλαν χθες ηλεκτρονικά μέσω email, από τα email δηλαδή τα οποία έχει η ΑΔΕ στην φορολογική ταυτότητα του καθενός. Και από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Καρβέλας άρχισε να διαμαρτύρεται με φωνές, έντονες εκφράσεις προς τους υπαλλήλους της ΑΔΕ. Δημιουργήθηκε ένταση. Ήταν τέτοια που, σύμφωνα με κάποιες πηγές, οι ελεγκτές αποχώρησαν από την κατοικία χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου, όπως σας είπα. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε στη συνέχεια ηλεκτρονικά και τώρα μένει να δούμε αν το ποσό των 850.000 ευρώ, 860 για την ακρίβεια, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές εξετάζουν ή αν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί στα προηγούμενα χρόνια, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αν δικαιολογείται το ποσό από άλλες πηγές ή όχι. Θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση.
1: Real FM. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. παρήγγειλε κοντοσούβλη από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας, όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας της κυβέρνησης για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Ένας άνδρας με τραύμα στο κεφάλι βρέθηκε νεκρός τη νύχτα στην Κλειφάδα. Αρχικά φάνηκε σαν ατύχημα με μηχανή. Ωστόσο, η αστυνομία περισυνέλεξε από το σημείο 8 κάλικες και ερευνά πλέον τις συνθήκες της δολοφονίας. Επίθεση Τραμπ εναντίον Ζελένσκι. Μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όχι να χτυπάς δηληστήρια, του διεμήνησε μετά τη συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο να προμηθεύσει ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά τις επόμενες εβδομάδες. Ζήτησε μάλιστα από τους Ουκρανούς να προχωρήσουν σε εκλογή νέου ηγέτη, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία τερματισμού του πολέμου. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν πλέον οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα, που βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο. Η πολύ νεκρή επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος για την επίθεση των Χούθη με πύραυλο στο αεροδρόμιο του Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας, που άφησε πίσω τις 12 νεκρούς και 309 τραυματίες.
9: Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα, η κίνηση στο Λεκανοπέδιο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Χαίρομαι που υπάρχουν η πλειοψηφία των ακροατών. Δεν παίρνουν το μέρος ούτε της Βύση ούτε του Καρβέλα. Όπως πολύ σωστά γράφει και ο Νίκος Ολικουρίνος. Και οι δύο Γιάννη είναι ιστορικά μεγάλοι και ταλαντούχοι στο χώρο. Ο καθένας τώρα κάνει την επιλογή του. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στην κυρία Φανή Μαυροπούλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Όταν μπαίνει το συμφέρον, ξεχνιούνται όλα. Διαβαίνει και στα καλύτερα σπίτια. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, τον Ντουμάση. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά, ζωγραφίδη. Καλημέρα Γιάννη, η Άννα Βύση τραγούδησε εξαιρετικά τραγούδια πριν τον Καρβέλα, ποιοτικά και μελωδικά. Θα σου θυμίσω κι άλλα. Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μιλιά, βεβαίως. Τραγουδάρα και αυτό. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή Κυριακή. Για να δούμε σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι. Με τόσα σκάνδαλα που έσκασαν τελευταία για τη Σίτι, βέβαια. 9 η ώρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εννοείται και από τον Real FM η μετάδοση ραδιοφωνική. Καλημέρα στον αγαπητό τον κύριο Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Αντιδικία πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στην περίπτωση Βύση καθιστούν κυρίαρχο ότι μια καλλιτέχνη έχει συνδέσει χειραγωγικά τον καλλιτεχνικό και επαγγελματικό τη βίο με έναν συνθέτη. Μετακόπηκε το μήνυμα. Γι' αυτό να μου στέλνετε πιο μικρά μηνύματα, κύριε Κιμιονή. Είναι τεράστια τα μηνύματά σας. Κόβονται τα μηνύματα και χρειαζόμαστε πιο γρήγορα μηνύματα, πιο άμεσα και πιο παρεμβατικά. Καλημέρα στο Φίλιππο, να σε καλά Φίλιππε. Βεβαίως, αυτό είναι το θέμα. Θες να σου κάνω εγώ μερικά ερωτήματα που έχουν σημασία κατά τη γνώμη μου από την ιστορία αυτή? Γιατί αυτή είναι η ιστορία. Θα σου πω τώρα τι εννοώ. Καλημέρα και στο φίλο που δεν υπογράφει το όνομά του, ούτε το μικρό το όνομα δεν μας γράφει. Δεν έχει σημασία, το διαβάζουμε το μήνυμα. Το να ασχοληθεί κάποιος με τον Καρβέλα και τη Βύση σε μια χώρα που οι φοιτητές δεν πάνε σαν πανεπιστήμιο επειδή δεν έχουν οι γονείς τους χρήματα να πληρώσουν το ενίκιο ενός σπιτιού, είναι το άκρο ναό της ηλιθιότητας, γράφει ο φίλος. Καλά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να ασχοληθείς με τίποτε άλλο επειδή υπάρχουν οικονομικά προβλήματα ή έχει φτωχοποιηθεί ένα κομμάτι της κοινωνίας. Μπορείς να ασχοληθείς και να σχολιάσεις άλλα πράγματα. Το θέμα είναι τι σχολιάζεις για όλα αυτά. Ξέρετε από αυτή την ιστορία τι με ενδιαφέρει εμένα? Πώς ελέγχεται αν όλα τα εισιτήρια μιας συναυλίας έχουν εκδοθεί νόμιμα? Αυτά είναι τα ζητούμενα. Πώς διασταυρώνονται τα εισιτήρια που πολλούνται ηλεκτρονικά με τα πραγματικά έσοδα μιας διοργάνωσης? Δεν εννοώ μόνο τη συναυλία της Άννας Βύση, γενικότερα τις συνευλίες των καλλιτεχνών. Ποιος ελέγχει τα έσοδα από εισιτήρια που πολλούνται στην είσοδο του χώρου? Θέλω να πω, μπορούν να τεθούν μια σειρά από ερωτήσεις που όταν κλείσει, εύχομαι να κλείσει κάποια στιγμή με το καλό η ιστορία αυτή, θα πρέπει να τεθούν ως ερωτήματα. Αν υπάρχει, δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, τι συμβαίνει με τις συναυλίες, με τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Όλο αυτό, αν θέλετε, το πλέγμα ερωτήσεων που αφορά και εμάς, τους φορολογούμενους πολίτες. Ποιος έχει την ευθύνη για την απόδοση των φόρων, ο διοργανωτής, ο καλλιτέχνης ή και οι δύο? Πώς ελέγχονται οι αμοιβές καλλιτεχνών και οι συμβάσεις με εταιρείες παραγωγής? Τι γίνεται όταν μέρος της αμοιβής καταβάλλεται σε μετρητά? Πώς ελέγχονται οι υπεργολάβοι, οι εταιρείες παραγωγής και οι προμηθευτές μιας συναυλίας? Τα έγραψα εγώ τα ερωτήματα. Γιατί προκύπτουν από όλα αυτά. Ποιες είναι οι κυρώσεις όταν διαπιστώνεται απόκρυψη εισόδων? Πέφτουν φορολογικά πρόστιμα ή πέφτουν μόνο στον απλό πολίτη και στις μικρές επιχειρήσεις? Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε όλες τις συναυλίες που γίνονται? Δεν μιλάμε μόνο για την Άννα Βύση. Απλά η Άννα Βύση είχε τον περισσότερο κόσμο από όλους. Πόσες παραβάσεις έχουν εντοπιστεί και ποιο είναι το ύψος των προστήμων? Πώς ελέγχεται η απόδοση του ΦΠΑ στα εισιτήρια και στις λοιπές υπηρεσίες? Χρησιμοποιεί ΑΔΕ ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εσόδων? Βλέπετε. Από αυτή την ιστορία μπορούν να βγουν πολύ ουσιαστικά ερωτήματα που αφορούν και την οικονομία και την αγορά και εμάς τους πολίτες. Λοιπόν, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης θα είναι σε μερικά δευτερόλεπτα μαζί μας να σχολιάσει ένα θέμα που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε. Ανέστειλαν τις απεργιακές κινητοποιήσεις οι αλλοίς, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μεγάλο θέμα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και στα ψαράδικα βεβαίως, που αγοράζουμε ψάρια, και στα καταστήματα, στα ρεστοράν δηλαδή και τις ταβέρνες. Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε. Έλεγα πριν από λίγο ότι τελικά η Αλής, μετά τις δεσμεύσεις που ανέλαβε σε προσωπικό επίπεδο ο Πρωθυπουργός, όταν τους είδε στην Χαλκιδική, είδε ένα κομμάτι, ένα μέρος των εκπροσώπων των Αλιέων, ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις, τους είδατε και εσείς στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει θέμα με τους Αλής και δεν είναι μόνο το ενεργειακό. Είναι και η συμπεριφορά των Τούρκων. Το έχουμε θίξει εδώ κατ' επανάληψη το θέμα αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Είναι οι καταχρηστικές συμπεριφορές και σε αυτή την κοινωνική ομάδα των φαντς και των τραπεζών.
1: Σωστά. Εγώ του συνάντησα την Παρασκευή το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο περιοδίας μου στη Θράκη, και είχα πολύ ωραία συνάντηση μαζί του στην Ιχθυόσκαλα της Αλεξανδρούπολης. Είναι μια δραστήρια κοινότητα ψαράδων, η οποία όμως είναι έτοιμη να εγκαταλείψουν τον κλάδο. Ας σηκωθούν να φύγουν. Είχα και πολύ ενδιαφέρουσες εκπλήξεις εκεί. Ο πατέρας μιας παλιάς μου φοιτήτριας είναι ψαράς και μίλησα με τα παιδιά εκεί και μου είπαν πώς ακριβώς βγαίνει το μεροκάματο. Λοιπόν, θέλω να, μέσα από την εκπομπή σας, να εκπέψω κι εγώ σως. Γιατί αν πραγματικά θέλουμε να συνεχίσουμε να τρώμε ελληνικό ψάρι και αν πραγματικά θέλουμε αυτές οι οικογένειες να παραμείνουν στον τόπο τους, στην Αλεξανδρούπολη και στα νησιά, θα πρέπει να βάλουμε πλάτη. Το ενεργειακό κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι δεν μπορούν πλέον, είναι απαγορευτικό να βγάλουν τα σκάφη τους κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα. Ο αθέμητος ανταγωνισμός από απέναντι, από Τούρκους Αλής, ο οποίος φτάνει σε εξοργιστικά όρια αθέμητων πρακτικών. Η τελευταία ερώτηση που κατέθεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένω την απάντηση ήταν μετά από εκτοπισμό ψαράδων ακόμα και στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων. Φτάσανε δηλαδή σε πάρκο Natura, ψαρεύαν. Δεν είναι μόνο ότι εκτοπίζουν τους Έλληνες ψαράδες με τα θηριώδη σκάφη τους, τις μηχανότρατες. Καταστρέφουν και το βυθό, καταστρέφουν τη χλωρίδα και την πανίδα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στο πάρκο Βορείων Σποράδων που προστατεύεται η φώκια, απαγορεύεται η αλία γενικώς. Μπαίνουν μέσα, αλωνίζουν.
0: Ναι, ούτε δίνουν λογαριασμό σε κανέναν οι Τούρκοι ψαράδες.
1: Ακριβώς, διότι οι Ευρωπαίοι, δηλαδή.
0: Το λιμενικό δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, το λιμενικό. Υπάρχει ένα στίγμα το οποίο εκπέμπεται από όλα αυτά τα σκάφη. Ξέρουμε κάθε στιγμή που βρίσκεται κάθε τέτοιο σκάφος τουρκικό. Από εκεί και πέρα, αυτό που χρειάζεται, ξέρετε τι είναι, είναι όλες αυτές οι παραβιάσεις να συστηματοποιηθούν, να πάνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεκμηριωμένα και να απαγορευτούν οι εισαγωγές αλλιευμάτων. Υπάρχει οδηγία η οποία λέει παράνομα αλλιευμένα προϊόντα απαγορεύεται να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πρόκειται περί καραμπινάτη.
0: Εσείς ως Ευρωβουλευτής και οι άλλοι συναδελφοί σας όλων των κομμάτων έχετε φέρει το θέμα στην Ευρωβουλή. Έχετε δηλαδή. Είχαμε κάνει εκπομπή, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς. Έχω καταθέσει 4 παρεμβάσεις. Απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα προχωρήσει σε μέτρα σε περίπτωση που υπάρχει τεκμηρίωση.
0: Τι μέτρα,
1: άρα το
0: δηλαδή,
1: μπαλάκι,
0: τι μέτρα μπορεί να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Απαγόρευση εισαγωγών. Άρα το μπαλάκι, προσέξτε, το μπαλάκι το πετάει πάλι στις κυβερνήσεις. Εδώ λοιπόν με αίσθημα εθνικής ευθύνης, καλό και την ελληνική κυβέρνηση, να δούμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Εμείς δηλαδή πιέζουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν έρχεται όμως η Κομισιόν και σου λέει, παιδιά, κάντε μου εισήγηση για sanctions, για κυρώσεις, για μέτρα, για απαγορεύσεις. Θέλω λοιπόν να καλέσω και μέσα την εκπομπή σας στην ελληνική κυβέρνηση να δει το θέμα με μια διάσταση προφανώς γεωπολιτική, αλλά και μια διάσταση αμυγός κοινωνική. Αν ερημώσουν τα νησιά από τους ψαράδες, εάν σταματήσουν αυτοί οι φύλακες και προστάτες των θαλασσών να βγαίνουν το πρωί να καλάρουν, όπως λέμε στην ψαρική, στην αλλιευτική γλώσσα, να ρίξουν τα φύχτια τους, να ρίξουν τα παραγάδια τους, τότε στην πραγματικότητα έχουμε αποσύρει και μια στοιχειώδη θωράκιση των θαλασσών μας, έτσι. Και κάτι άλλο, αυτό που αναφέρατε. Είναι το ενεργειακό κόστος, είναι ο θέμητος ανταγωνισμός και είναι και ο βραχνάς από τα φαντς. Ξαναρχόμαστε σε ένα θέμα που σας έχει έτσι απασχολήσει και εσάς δημοσιογραφικά και εμένα κοινοβουλευτικά. Ο ρόλος των φαντς και των services, που μάλιστα στην εσχατιά της χώρας μας, σε ευαίσθητες ακριτικές περιοχές όπως η Θράκη, προχωράνε σε πληστηριασμούς ακινήτων, σε χωράφια και σκάφη, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Γιατί είναι σημαντικό ότι φυσικά χάνουν χιλιάδες Έλληνες τα σπίτια τους από τα λεγόμενα κοράκια, αντίπινα και ουφακής. Είναι ακόμα πιο σημαντικό όμως ότι αλλάζουν χέρια χωράφια στον Εύρο, στην Ορεστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη και σε όλες άλλες τις ακριτικές περιοχές στο Σουφλί. Και σκάφη. Τους παίρνουν τα σκάφη εταιρείες με αφημί ευρωπαϊκό. Προσέξτε, εταιρείες με αφημί ευρωπαϊκό και με φυσικά πρόσωπα από την απέναντι μπάντα. Ναι. Και ονοών, νοήτο.
0: Τώρα, η αναστολή μέχρι πότε είναι? Γιατί έχουν διάφορους συνδικαλιστικούς κλάδους. Άλλοι είναι αποφάσισαν για προσωρινή αναστολή.
1: Εγώ την Παρασκευή που τους επισκέφθηκα, πέτυχα τους ψαράδες στην Ιχθυόσκαλα στη διάρκεια της συνέλευσης που κάναν για να αποφασίσουν παράταση ή αναστολή των κινητοποιήσεων. Ναι. Αποφάσισαν αναστολή ως ένδειξη καλής θέλησης μετά την...
0: Ποιοι ψαράδες, γιατί κάποιοι αποφάσισαν αναστολή επαόριστο, θα ξανασυνεδριάσει ο κλάδος και κάποιοι αποφάσισαν, είναι και διάφοροι σύλλογοι.
1: Κοιτάξτε, έτσι και συνδικαλιστικοί φορείς. Αναστολή. Δηλαδή ναι. Οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει, η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους έχει αποφασίσει αναστολή. Ναι. Περιμένοντας να δουν εάν οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε προτείνει στο ΠΑΣΟΚ ενίσχυση 50 λεπτά το λίτρο. Έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα έστω σε βραχυπρόθεσμη φάση, δηλαδή από το Μάρτι μέχρι το Νοέμβρη. Σε συγκεκριμένες περιόδους που παροξύνεται το πρόβλημα. Και ταυτόχρονα έχουμε ζητήσει αναστολή πληστηριασμών για τέτοιες ευαίσθητες ομάδες. Πράγματα δηλαδή πρακτικά που μπορούν να γίνουν. Η πολιτεία μπορεί να βάλει πλάτη. Εύχομαι και ελπίζω να συναισθανθούν ότι όλοι οι κλάδοι επαγγελματικοί έχουν τις ανάγκες τους, ειδικά ο κλάδος των αλλιέων, ακριβώς επειδή έχουμε ζητήματα στο Αιγαίο. Είναι ένας ευαίσθητος κλάδος που πρέπει κατά προτεραιότητα να τον δει η πολιτεία.
0: Την καλημέρα μας, να είστε καλά κύριε Χαραντούρη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Έχουμε πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γουλιέλμο, που μου γράφει ότι ο Πρωθυπουργός δεν κατάφερε πολλά πράγματα με τους ψαράδες, διότι η αναστολή της απεργίας είναι μέχρι την Πέμπτη. Δεν είναι μέχρι την Πέμπτη. Είναι κάποιον εκ των αλλιέων μέχρι την Πέμπτη. Οι περισσότερες οργανώσεις των αλλιέων.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
7: Φροντίζεις
6: 5 και 697-79-91-92-4.

0: Ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης. Σάμος, γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμορος προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.

0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους και καλή Κυριακή να έχετε. Υγρασία και σήμερα. Ζέστη, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα μπουν βοριάδες στην Αττική και θα αλλάξει η θερμοκρασία. Θα πέσει. Και από Δευτέρα θα έχουμε μια εβδομάδα με αρκετές βροχές. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Λοιπόν, να σας πω ότι διαβάζω πως μετά τα όσα γίνονται μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα, φαίνεται ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Αυτή η μετοπική σύγκρουση άνοιξε και τις ορέξεις του κυρίου Πιτσιλή. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΔΕ εκτός από τον Νίκο Καρβέλα ελέγχει και την Άννα Βύση. Ξεκινώντας όχι από τώρα, από την τελευταία συναυλία δηλαδή, αλλά από τις δύο μεγάλες συναυλίες που, αν θυμάστε, είχε δώσει η ερμηνεύτρια στο Καλλιμάρμαρο, Παναθηναϊκό Στάδιο, πρόπερση και πριν από 4 χρόνια. Καταλαβαίνετε, γίνονται φίλο και φτερό όλες αυτές οι εταιρείες, η και τι είναι, α, ε, δεν ξέρω. Να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο έχει μπει και η ευρωπαϊκή περιοδία της Άννας Βύση πέρσι τον Οκτώβριο, η οποία περιελάμβανε συναυλίες στο Ντίσσελντορφ, στη Στουτγκάρδη, στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες. Εξετάζεται, ερευνάται μάλλον, το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένες κυπριακές και αγγλικές εταιρείες. Οι εταιρείες που είχαν διοργανώσει τις συγκεκριμένες συναυλίες της τραγουδίστριας στο εξωτερικό το 2025 είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, συμφερόντων της ίδιας, και κάποιες από αυτές διερευνάταν είχαν δηλώσει κανονικά το ΦΠΑ. Αυτονόητα αυτά. Αυτονόητα αυτά. Φαίνεται ότι από όλη αυτή την ιστορία υπάρχει ένας μεγάλος κερδισμένος και λέγεται Πιτσιλής. Θα βάλει αρκετά εκατομμύρια στα ταμεία από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε. Χρήστος Κρίγκας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε οικονομολόγε.
3: Καλημέρα. Καλημέρα
2: αγαπητοί. Να σου πω, θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή η ΑΔΕ να ενημερώσει το φιλοθεάμον κοινό. Πόσες συναυλίες και πόσα κέντρα διασκέδασης, εγώ δεν μένω μόνο συναυλίες, και πόσα κέντρα διασκέδασης έχει ελέγξει και αν έχουν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις κατά το παρελθόν. Μπορούμε να έχουμε μια τέτοια εικόνα ή είναι δύσκολο?
3: Και όχι, δεν πρόκειται να το δούμε εύκολα αυτό σε δελτίο τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιάννη, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Έχει ξεκινήσει αυτός ο ελέγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εμείς το έχουμε παρακολουθήσει σε διάφορα φόρουμ που έχουμε βρεθεί, έτσι, και από στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής που κάνουν κάποιους αυτονόητους ελέγχους. Και θέλω να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, επειδή το έσοδο, γενικότερα το έσοδο από κέντρα διασκέδασης, από τέτοιου είδους συναυλίες γενικά, είναι αναρτώμενο σε πραγματικό χρόνο πλέον στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Δηλαδή, όταν χτυπάει μια ταμιακή μηχανή σε ένα τέτοιο κέντρο, να ξέρεις ότι ενημερώνεται κατευθείαν η Ανεξάρτητη Αρχή. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το έχουν πει και στελέχη κιόλας της Ανεξάρτητης Αρχής, ότι έχουν πραγματοποιήσει νωρίτερα ελέγχους σε πραγματικό χρόνο. Έχουν δει τι έσοδα αποκομίζει ένα κέντρο σε μια βραδιά και μετά από κάποιες μέρες, μέσα από το κέντρο της ψηφιακής διερεύνησης που έχει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κάνουν αυτούς τους ελέγχους να δουν αν χτυπιούνται σε επόμενα βράδια τα ίδια έσοδα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, παρουσία μια βραδιά και μετά.
2: Να σε ρωτήσω κάτι πρακτικό, επειδή θα ξέρεις καλύτερα από εμένα. Όταν αγοράζεις ένα εισιτήριο για μια συναυλία ηλεκτρονικά, γιατί ηλεκτρονικά γίνονται αυτά, ελάχιστοι πηγαίνουν πλέον στα γκισέ. Διαβιβάζεται αυτό το εισιτήριο από την εταιρεία παραγωγής στο My Data?
3: Απόλυτα, απόλυτα. Ρώτησες κάτι και πριν για την εταιρεία παραγωγής. Η εταιρεία παραγωγής, όταν πουλάει τα εισιτήρια, αυτά τα εισιτήρια πάνε αυτόματα στο My Data. Και θέλω να πω κάτι. Πλέον, Γιάννη, ο έλεγχος δεν γίνεται μόνο στο κομμάτι του εσόδου. Ο έλεγχος γίνεται και στο κομμάτι του χρήματος. Ο επόμενος στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τι είναι? Κοιτάζει και τι χρήμα έχει εισρεύσει από την ίσπραξη αυτών των εισιτηρίων και το κάνει απόλυτο έλεγχο με το My Data, δηλαδή με το έσοδο το οποίο έχει ανέβει κατευθείαν.
2: Ναι. Στην περίπτωση λοιπόν που κάποια εισιτήρια, δεν λέω στη συγκεκριμένη συναυλία, σε οποιαδήποτε συναυλία.
3: Δεν μιλάμε για καμιά συγκεκριμένη υπόθεση.
2: Ναι, ακριβώς. Σε περίπτωση λοιπόν που κάποια εισιτήρια δεν μεταβιβαστούν αυτομάτως στο My Data, άρα μιλάμε για υπόθεση φοροδιαφυγής, θα εντοπιστεί σε περίπτωση ελέγχου?
3: Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει, ναι, περίπτωση.
2: Θα γίνει διασταύρωση δηλαδή ηλεκτρονικά από την ΑΔΕ.
3: Πλέον σε σχετικά πραγματικούς χρόνους, έτσι.
2: Ναι.
3: Γιατί τι είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα? Είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα οι έλεγχοι να παίρνουν την πενταετία και τη δεκαετία. Γι' αυτό είχε τεθεί και το θέμα της παραγραφής της δεκαετίας. Δεν έχει σχέση μόνο με το φορολογούμενο, αλλά έχει και σχέση με το πώς το κράτος μπορεί να διερευνήσει έναν έλεγχο.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό πήγαμε στην παραγραφή της πενταετίας και γι' αυτό πλέον οι έλεγχοι γίνονται πλέον εντελώς μπροστά και έχουν σχέση με το ανέβασμα του εσόδου.
2: Να σε ρωτήσω ένα δύο ακόμα πράγματα πρακτικά. Με εξαίρεση τις εορταστικές περιόδους, κυρίως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, πραγματική έλεγχη σε κέντρα διασκέδασης, σε μπουζουξίδικα, σε άλλου είδους κέντρα διασκέδασης, κάνει η ΑΔΕ, μπαίνει μέσα δηλαδή ελεγκτής να εντοπίσει τι ακριβώς γίνεται με τα εστίρια και με τα ποτά?
3: Απόλυτα γίνεται αυτό. Μάλιστα. Και πώς γίνεται αυτό απόλυτα? Αυτό γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Τι κάνουν? Δημιουργούν ένα δεδομένο ελέγχου, ξέρουν δηλαδή σε μια βραδιά τι μπορεί να έχει αποκομίσει και αναμένουν. Όταν το έσοδο από το My Data ανεβαίνει την ίδια στιγμή που χτυπιέται η ταμιακή μηχανή στο κέντρο και είναι συνδεδεμένο βέβαια και με το POS, αλλά και με την πληρωμή των εισπράξεων, μετά οι φορολογικοί ελεγκτές μέσω των δυνατοτήτων πλέον που έχουν μέσω του AI, έτσι, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αυτό το έσοδο.
2: Αυτό
3: όσον αφορά τα κέντρα, θέλω να σου πω τι γίνεται. Είναι ξεκάθαρο τι γίνεται και πλέον και μπορεί να διερευνηθεί εύκολα. Όπως βέβαια και για τις εταιρείες παραγωγής τις οποίες αναφέρεις. Και η εταιρεία παραγωγής κοιτάζεται, ελέγχεται το έσοδό της, ελέγχεται τι έχει εισπράξει, ελέγχεται τι έχει πληρώσει στους καλλιτέχνες. Έτσι, ελέγχεται τι έχει πληρώσει, παράδειγμα, για φωτισμό, για ήχο, για οτιδήποτε άλλο. Και αυτή η έλεγχη απλά, Γιάννη, είναι πολύ πιο εύκολη πλέον.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, μετά τις 9, Χρήστο, θα σου ξανατηλεφωνήσουμε να μας ενημερώσεις. Ανοίγει στα μέσα Νοεμβρίου η ρύθμιση για τις 120 δόσεις.
3: Ναι,
2: να μας
3: ναι,
2: εξηγήσεις βήμα-βήμα τη διαδικασία. Θα κλείσουμε και θα σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο σε 4 με 5 λεπτά. Παρακαλώ.
3: Εντάξει, Γιάννη. Καλημέρα στο κράτος και πάλι.
0: Real FM.
4: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
5: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.

0: νεκρή επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος για την επίθεση των Χούθη με πύραυλο στο αεροδρόμιο του Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας, που άφησε πίσω τις 12 νεκρούς και 309 τραυματίες.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: 3-0 η ΑΕΚ νίκησε τον Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με 2-1 του Ατρόμητου στην έκτη αγωνιστική της Super League. Στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι των Αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Στο βόλεϊ των γυναικών ο Πανιώνιος κατέκτησε το Super Cup κερδίζοντας τον τελικό με 3-1 σετ τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Δελτίο Καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, υπηρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότια έως 6 μποφόρ, στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Ευχαριστηθείτε τη μέρα σήμερα. Από το βράδυ θα βρέξει στην Αττική, γιατί από αύριο αναμένεται βροχερή εβδομάδα. Πιο φθινοπόρνο σκηνικό από αυτό το οποίο ζήσαμε την προηγούμενη, αυτή την εβδομάδα που διανύουμε. Θα πέσει και η θερμοκρασία, θα έρθουν και βροχούλες, καταιγίδες σε ορισμένα σημεία, μας είπε ο κύριος Αρνιακός. Ποτιστικές βροχές σε κάποια άλλα, πάντως θα είναι πιο φθινοπόρνο το σκηνικό από αύριο. Καλημέρα στο φίλο μου, τον κύριο Αγαπητό, που πάντα μας στέλνει ευγενικά την καλημέρα του και τον ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, που μου λέει υπάρχει κόλπο για να μην χτυπάει στο My Data. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο, τον Τζιασιώτη. Καλημέρα και πάλι. Τώρα ξύπνησε ο Πιτσιλής. Έπρεπε να σκοτωθούν Βύση Καρβέλας για να κάνει τους αυτονόητους ελέγχους για συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Πιστεύετε πραγματικά ότι μετά από τόσα χρόνια θα βρει κάτι, θα εισπράξει όχι εκατομμύρια αλλά δεκάρα τσακιστή? Εγώ προσωπικά το πιστεύω, ναι, ότι θα εισπράξει πολλά, αγαπητέ φίλε. Αλλά είναι μια άλλη διαφορετική προσέγγιση από εσένα. Εμένα, μάλλον για επικοινωνιακό πυροτέχνημα τη κυβέρνηση μου μοιάζει, μπα και πιστέψει το πόπολο ότι φορολογούνται σωστά και οι πλούσιοι. Μάλιστα. Είναι μια άποψη. Γι' αυτό τη διάβασα, διαφορετική από τη δική μου. Η δική μου άποψη την κατέθεσα και την είπα. Είναι ότι αυτή η υπόθεση έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, τον νόμο και όλο αυτό για το οποίο συζητάμε σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και όχι μόνο. Και η δεύτερη, πιο σημαντική κατά την γνώμη μου, είναι η φορολογική διάσταση.
2: Να λοιπόν για τις αγάπησα κι όσο ζω θα σ' αγαπώ. Να, λοιπόν, γιατί...
1: Τώρα εδώ λέει ο φίλος, μισό λεπτάκι να βρω το μήνυμά του, ο αγαπητός φίλος,
2: Και μάνα και αδελφή μου και αγάπη εσύ, τι άλλο να ζητήσω.
1: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Μου έστειλε κάποιος φίλος ακροατής μήνυμα ότι αν ήταν στη θέση του Καρβέλα κάποιος άλλος πολίτης, ο οποίος δεν είναι δημόσιο πρόσωπο και δεν είναι ευρέως γνωστός, και συμπεριφορόταν με αυτή την επιθετικότητα απέναντι στους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, η ίδια θα ήταν η αντιμετώπιση και η συμπεριφορά της ΑΑΔΕ ή όχι? Τι να σου πω, δεν το ξέρω. Πάντως εστάλη το ειδοποιητήριο ηλεκτρονικά στον αγαπητό φίλο τον κύριο Καρβέλα. Λοιπόν, ανοίγει σε λίγες μέρες η διαδικασία για τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Χρήστος Κρίγκας είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Θα μας εξηγήσει πώς θα γίνει βήμα-βήμα η διαδικασία ένταξης και τι πρέπει να κάνουμε εμείς όσοι τουλάχιστον ενδιαφερόμαστε να υπαχθούμε σε αυτή. Καλημέρα και πάλι, Χρήστο.
3: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Λοιπόν, σε ακόμη ενδιαφέρον, πρώτα απ' όλα ξαναζεσταίνεται ένα θέμα της ρύθμισης των 120 δόσεων. Πότε είχαμε προηγούμενη ρύθμιση των 120 δόσεων? Το 2019. Θα λέγαμε κοντά και στις προηγούμενες εκλογές. Τώρα, αυτό βέβαια δεν θα σου λέγα ότι το συνδέω με τις εκλογές. Ούτως ή άλλως, το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ότι συνδέεται με το ενεργειακό κόστος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα βήμα προς βήμα. Πρώτα, θέλω να πω κάτι. Πέρα από την ρύθμιση των 120 δόσεων, έτσι, το οποίο είναι σημαντικό και κυρίως θα σου έλεγα ότι αφορά επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι που έχουν κυρίως το μεγάλο πρόβλημα. Τα φυσικά πρόσωπα προσπαθούν γενικότερα να ρυθμίσουν, αλλά πότε παρουσιάζεται θέμα με τα φυσικά πρόσωπα? Όταν θέλουν να πουλήσουν κάτι.
1: Μάλιστα.
3: Όταν θέλουν να πουλήσουν κάτι, εκεί τι γίνεται? Απευθύνονται στο ΚΕΒΙΣ, στο κέντρο ίσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών και επί της ουσίας το τίμημα το οποίο έχουν εισπράξει.
1: Πες μας τη διαδικασία πώς θα γίνει βήμα-βήμα.
3: Πάμε στις επιλέξιμες οφειλές. Εδώ, Γιάννη, έχουμε μια φοβερή ιδιαιτερότητα αυτή τη φορά σε σχέση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Ότι αυτή τη στιγμή ο φορολογούμενος μπορεί να βρει ακριβώς σήμερα ποιο είναι, τι χρωστάει, μέχρι ακριβώς την τελευταία στιγμή ποιο είναι το δοσολόγιο του για να επιλέξει. Άρα, τι κάνουμε?
1: Αυτό πώς γίνει, αυτοματοποιημένα στην εφαρμογή, δηλαδή?
3: Αυτοματοποιημένο, Γιάννη, και αυτό είναι σημαντικό, ξέρεις γιατί? Γιατί κάποτε η λύση των 120 δόσεων ήταν η λύση ανάγκης. Έμπαινε κάποιος στη ρύθμιση, αλλά δύσκολα μπορούσε να το δει. Τώρα, τι έχει τη δυνατότητα? Έχει τη δυνατότητα, λοιπόν, να μπει, να δει τις επιλέξιμες οφειλές, ποιες από τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες που έχει μπορεί να εντάξει. Μπορεί να δει τον αριθμό των δόσεων, πόσες ζώες δηλαδή μπορεί να επιλέξει με ενότατο όριο του 120 δόσεων και με ελάχιστη. Και με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ. Ποσό πρώτης και επόμενων δόσεων, θα βλέπουμε δηλαδή σε τι δόση οδηγεί κάθε επιλογή διάρκεια της αποπληρωμής που έχουμε με την αντίστοιχη επιβάρυνση των τόκων.
1: Α, θα υπολογίζει και την επιβάρυνση των τόκων αυτοματοποιημένα, μάλιστα.
3: Επιβάρυνση των τόκων, αλλά και τι άλλο, αλλά και το πρόσθετο επιτοκιακό λοιπόν κόστος, αλλά και το δοσολόγιο το οποίο υπάρχει. Και αυτό τι γίνεται? Αυτό Αν έχεις ενταχθεί ήδη στις 72 δόσεις, θα έχεις τη δυνατότητα στις 72 δόσεις να τις πας στις 120 και να βλέπεις ακριβώς το δοσολόγιο.
1: Άρα δεν χρειάζεται κάποιος να βιαστεί που είναι ήδη στις 72 δόσεις. Θα περιμένει να δει τα νέα δοσολόγια και να συγκρίνει.
3: Ακριβώς. Και να κάνει και κάτι άλλο, Γιάννη. Εδώ τώρα πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και στον κόσμο μας ακούει, γιατί είναι πολύ βασικό. Έχει τη δυνατότητα, επειδή είναι μέχρι τον 7ο του 2026, ρύθμιση των 120 δόσεων, εγώ θα έλεγα, αν κάποιος έχει ένα χρέος και αυτό το χρέος έχει τη δυνατότητα, εγώ θα έλεγα να το δοκιμάσει και μέσα από την πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Γιατί το επιτόκιο είναι πάνω από 5,5% όσον αφορά τις 120 δόσεις, ενώ στον εξοδικαστικό μηχανισμό το επιτόκιο είναι 3%. Και οι δόσεις μπορεί να φτάσουν με 240. Ποιο Μάλιστα. είναι εκεί το μόνο μειονέκτημα? Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι στον εξοδικαστικό, αν έχω περιουσία, δηλαδή αν έχω ακίνητο το οποίο είναι μεγαλύτερο από την οφειλή, δεν θα πάρω κούρεμα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί με τη ρύθμιση των 120 δόσεων δεν παίρνω κούρεμα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Αλλά θα έλεγα να δοκιμάσει κάποιος και την πλατφόρμα, αν έχει τέτοιο χρέος που αξίζει να μπει σε 120 δόσεις, να δοκιμάσει και την πλατφόρμα του εξοδικαστικού.
1: Μας τα είπες αναλυτικά.
3: Πάντα το μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, εδώ ποιο είναι. Πάντα το μεγάλο πρόβλημα είναι τα χρέη που έχουν οι επιχειρήσεις και δεν πρέπει να γίνεται μπλοκάρισμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Mm. Γιατί μέσα από εκεί γίνεται η αποπληρωμή των προμηθευτών,
1: Σωστά.
3: του προσωπικού
1: Τώρα,
3: και των άλλων αγκών που έχει.
1: Κάτι τελευταίο. Χρέη που δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν το 25 και το 26, αυτά υπάγονται σε άλλη ρύθμιση.
3: Σε πάγια ρύθμιση, Γιάννη, γι' αυτό έχουν ακριβώς και το ίδιο επιτόκιο. Γιατί κάποιοι αναρωτιούνται γιατί έχουν τόσο μεγάλο επιτόκιο, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση στο επιτόκιο σε αυτούς που είναι σε 24 ζώες με αυτούς που
1: Εδώ να πούμε το εξής, ότι αν χάσεις τη ρύθμιση των 24 δόσεων που έχει ρυθμίσει τα χρέη του 25, θα χάσεις και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις.
3: Υπόλοιπες ρυθμίσεις. Βέβαια, στο παρελθόν, να πούμε εδώ τύπος για αυτούς τους λίγους ή πολλούς που μας ακούνε, μάλλον πάρα πολύ, ότι θα έλεγα ότι παρέμενε η ρύθμιση των 120 δόσεων σε παλιότερες ρυθμίσεις. Αυτό δεν κάνει να το λέμε τόσο νυχτά, αλλά Μάλιστα. είναι ένα γεγονός το οποίο είναι καλό γενικότερα να διατηρείται η ρύθμιση των 120 δόσεων για να μπορεί μια επιχείρηση να είναι βιώσιμη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Κρίγκα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Από το αστυνομικό ρεπορτάζ, ένας ακόμα Τούρκος μαφιόζος συνελήφθη στην Αθήνα. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ, πρόκειται για μια περίπτωση σκληρού κακοποιού. Και η άλλη είναι η εκτέλεση, τα ξημερώματα από 5-6, πόσες κάλικες βρήκαν, 6 νομίζω, ενός άνδρα περίπου 60 ετών. Δεν έχουν διευκρινιστεί αν είναι Έλληνας, αν είναι αλλοδαπός, τι ακριβώς, ακόμα μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες για να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό το οποίο φαίνεται μέχρι στιγμής και προκύπτει από διαρροή της ελληνικής αστυνομίας είναι ότι ο άνδρας, που προφανώς η αστυνομία ξέρει την ταυτότητά του, έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Κάποιο μπουμπούκι θα ήτανε που έχασε τη ζωή, τον εκτέλεσαν στη διαδικασία του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Είτε Greek Mafia, είτε Albanian Mafia ή οτιδήποτε άλλο. Από ό,τι φαίνεται πρόκειται για υπόθεση που αφορά ανθρώπους της νύχτας. Μάλιστα, από πληροφορίες που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ, διατηρούσε στενές σχέσεις με γνωστό άνθρωπο της νύχτας, ο οποίος και αυτός είχε δολοφονηθεί. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε.

Τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, και τα είπαμε αναλυτικά το πρωί, αντί να βελτιώνονται, χειροτερεύουν. Οι Χούθοι χτύπησαν στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. 12 νεκροί στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ένας Αμερικανός πολίτης, πάνω από 300 τραυματίες, φίλες και φίλοι. Έχουν ανασταλεί μέχρι νεοτέρας πτήσεις δεκάδων αεροπορικών εταιριών.

0: Σε λίγη ώρα περνά την πόρτα της ανακρίτριας και του εισαγγελέα για να αποφασίσουν για την ποινική μεταχείρισή τους ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι άλλοι κατηγορούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ. Είναι βαριές κατηγορίες, κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο καθένας από αυτούς έχει 4-5 κακουργήματα στην πλάτη. Δεν ξέρω πώς θα υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και λαμβάνοντας υπόψη πάντα το τεκμήριο της αθότητας, θα έχει ενδιαφέρον η ποινική μεταχείριση του Καμπούρη, όπου από τελευταίες εκτιμήσεις της οικονομικής αστυνομίας η συνολική ζημιά σε βάρος του δημοσίου δεν ανέρχεται στα 5,3 εκατομμύρια ευρώ αλλά στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, υφυπουργό παιδείας και υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κύριε Πρίτανη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Είστε ευγενείς όπως πάντα. Εμείς ευχαριστούμε. Είστε αισιόδοξος μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν ότι όλο αυτό το πράγμα θα αποτυπωθεί στην τσέπη μας. Η επόμενη εβδομάδα είναι σημαντική. Περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στις 14 του μηνός. Περιμένουμε να ανοίξει η αγορά στο πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 και 15 με 16 έχουμε τη διήμερη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Εκεί θα τεθεί το θέμα της ρήτρας διαφυγής από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Είστε αισιόδοξος ότι όλο αυτό το πράγμα μετά τη συμφωνία Αμερικής-Ρωσίας θα αποτυπωθεί στην Αντλία ή όχι?
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος και πρέπει πάντα το ποτήρι να, εγώ προσωπικά το βλέπω μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Είναι λοιπόν δράσεις και ενέργειες οι οποίες εκτείνονται από σήμερα που μιλάμε στην επόμενη εβδομάδα. Ας ξεκινήσουμε από την χθεσινή ενημέρωση που είχαμε για το τηλέφωνο και τη συμφωνία Τραμπ και Πούτιν. Προφανώς και εάν αυτό συμβεί, αποδειχθεί στην πράξη και εύχομαι να αποδειχθεί στην πράξη ότι θα γίνει, είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη για όλους μας, για όλους τους πολίτες σε όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο κομμάτι του ερωτήματός σας έχει να κάνει, εγώ θα το έλεγα με μία έκφραση, την διεθνή παρουσία πλέον της πατρίδας μας σε όλα τα διεθνή φόρα και σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις. Όντως, είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας, εμένα προσωπικά σαν Έλληνα, με κάνει περήφανο. Η Ελλάδα στο βαθμό που θα μπορέσει αυτή η ρήτρα διαφυγής να θα γίνει πάροχος ενέργειας και ασφάλειας.
0: Γίνεται μάχη, δεν έχουμε εξασφαλίσει ακόμα κάτι.
1: Προφανώς και όχι, προφανώς και όχι. Για όλα γίνονται μάχες. Και θυμάστε, θα θυμίσω πίσω στην εποχή του COVID. Λοιπόν, την επιστολή που είχε στείλει ο Πρωθυπουργός προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχει μια διευκόλυνση, να το πω έτσι, και από εκεί προήλθε και το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι,
1: τα χρήματα,
0: ναι,
1: τα οποία ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν όλα αυτά, όντως στις 14 θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο. Και νομίζω ότι πολύ σωστά η κυβέρνηση, τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο το ενεργειακό, πηγαίνει βήμα-βήμα, έτσι ώστε βλέποντας και τις διεθνείς εξελίξεις και την δυνατότητα παροχών, γιατί πρέπει να το πούμε, ότι όλα γίνονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο και δεν απεμπολείται αυτός ο δημοσιονομικός χώρος για να έρθουμε παλιές
0: καταστάσεις. Από τις συζητήσεις που έχετε με πολίτες, εσείς ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα, που είναι και διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες από το λεκανοπέδιο της Αττικής, θα είναι ικανοποιημένοι αν για παράδειγμα ανοίξει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1,60? Φαντάζομαι όλοι θέλουν χαμηλότερες τιμές. Είναι φυσιολογικό αυτό. Πού βλέπετε να κινείται τελικά ο τελικός διεκτής, τελική τιμή κατά τη γνώμη σας?
1: Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, ναι, συμφωνώ ότι όντως οι συμπολίτες μου και εγώ, αλλά και οι συμπολίτες μου οι περισσότεροι, η πλειοψηφία, θεωρούμε ότι η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί στην καθημερινότητα. Παράλληλα με την ακρίβεια είναι και η ενεργειακή, το ενεργειακό πρόβλημα, άρα και οι τιμές του πετρελαίου. Ποιος δεν θα ήθελε να είχε πολύ μικρότερη τιμή και από το 1,60? Προφανώς κανένας.
0: Ναι.
1: Όμως, αυτό που είπα, ότι με βάση τα δεδομένα, εκείνο που πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας και νομίζω ότι οποιοδήποτε σκεπτόμενος με τη λογική και όχι με τον αυθορμητισμό και τον παρορμητισμό, ακούγοντας ωραίες κουβέντες από εδώ και από εκεί, θα καταλάβει ότι μην ξεφεύγοντας από τα δημοσιονομικά, τότε όντως και μια τέτοια τιμή εκκίνησης, εάν είναι αυτή, στα πλαίσια τα σημερινά, σίγουρα είναι πολύ καλύτερη από αυτό που έχουμε σήμερα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο που αφορά την αρμοδιότητά σας. Έχει ανοίξει θεσμικά, έχει ανοίξει επίσημα ο διάλογος για την κατάργηση των πανελλαδικών ή αυτά τα οποία βλέπουμε, διαβάζουμε και ακούμε είναι πληροφορίες που αφορούν το μέλλον και ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας?
1: Κύριε Παπαγιάννη, χαίρομαι για το ερώτημά σας. Γιατί νομίζω είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, νέα παιδιά, οικογένειες των παιδιών αυτών να κάνουν τον προγραμματισμό τους και να δουν το τι γίνεται. Όντως έχει ξεκινήσει μια κουβέντα, ο Εθνικός Διάλογος, που ξεκίνησε πριν τον Γενάρη-Φλεβάρη και η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, σε όλες και στην αρχή και σε διάφορες έτσι, χρονικές περιόδους, έχουμε πει ότι όταν θα ολοκληρωθεί αυτός ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία, τότε θα υπάρξουν οι προτάσεις της Επιτροπής. Είναι μια Επιτροπή 106 ατόμων, οι οποίες προτάσεις θα έχουν δύο στοχεύσεις. Η μία στόχευση είναι ο τρόπος εισαγωγής βεβαίως, αλλά για να συζητήσω το πώς θα εισαχθώ ή με ποιον τρόπο θα εισαχθώ, πρέπει από την άλλη και να συζητήσω τι σχολείο θέλω, τι σπουδές θέλω στο σχολείο. Άρα λοιπόν, δηλαδή, ποιο θα είναι το νέο λύκειο, κάποιες...
0: Άρα εσείς από την εμπειρία που έχετε και από την παρακολούθηση των συζητήσεων αυτών, του διαλόγου αυτού, σε ποια χρονιά βλέπετε, αν τελικά υπάρξουν αλλαγές, να αποτυπωθούν και να ενεργοποιηθεί η αλλαγή αυτή?
1: Βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση αυτού του Εθνικού Διαλόγου. Αναμένουμε τις προτάσεις επίσημα της Επιτροπής.
0: Ωραία.
1: Και με βάση αυτές τις προτάσεις, όχι του Εθνικού Διαλόγου, της πορείας της Επιτροπής. Και με βάση αυτές τις προτάσεις θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.
0: Εντάξει, άρα δεν μιλάμε για την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά, δεν προλαβαίνετε.
1: Όχι. Όχι.
0: Μιλάμε για τη μεθ επόμενη. Να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό. Προφανώς η κατάργηση των πανελλαδικών δεν θα αφορά μεγάλες και περιζήτητες σχολές, δηλαδή ιατρική, νομική, πολυτεχνείο, είτε θες να γίνεις μηχανικός, είτε μηχανολόγος, είτε αρχιτέκτον. Δεν θα αφορά δηλαδή τις σχολές που έχουν μεγάλη ζήτηση, σωστά?
1: Έτσι φαίνεται να είναι. Όμως δεν θέλω να δεσμευθώ για κάτι. Όταν, γιατί προφανώς δεν θα είναι μία η πρόταση, θέλω να είναι δύο, τρεις ή τέσσερις προτάσεις πάνω στις οποίες θα τοποθετηθούμε. Κοιτάξτε, αυτό σχετίζεται όλη αυτή η συζήτηση με τα παιδιά μας, με τη νέα γενιά.
0: Ναι.
1: Και δεν χρειάζεται να είναι κάτι πρόχειρο. Και εδώ λοιπόν θα δείξει ο καθένας την πραγματική του ευαισθησία, εάν θα προσέλθει στο διάλογο, έτσι ώστε να εισφέρει σε όλη αυτή τη συζήτηση. Γιατί κανείς δεν λέει ότι ένας ή κάποιοι μόνο έχουν την σωστή άποψη.
0: Μάλιστα.
1: Ενδεχομένως να μπολιαστεί. Αυτό σημαίνει σωστή παιδεία, αυτό σημαίνει δημοκρατία στην παιδεία, έτσι ώστε να γίνει ό,τι καλύτερο για ποιον? Για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας είναι το αύριο.
0: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Νίκος Παπαϊωάννου και υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και υφυπουργός παιδείας. Ο φίλος ο Παύλος μου στέλνει μήνυμα. Το σχολιάσαμε νωρίτερα, Παύλο. Χθες βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού στο Φάληρο. Προβλέπει αύξηση των θέσεων από 33.500 σε 52.000. Και κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό, είναι ότι θα δημιουργηθούν επιπλέον 1.800 θέσεις στάθμευσης. Επιπλέον από αυτές που υπάρχουν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο είναι σε αντίθεση με το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας που είναι μέσα στον αστικό ιστό. Έχει κάποιες σαλάνες, κάποια ελεύθερα οικόπεδα εκεί κοντά και μπορείς να παρκάρεις. Αφού βγήκε σε δημόσια διαβούλευση, είναι θέμα χρόνου. Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία ακολουθείται κυρίως από τη Βουλή, από τα Υπουργεία. Θα έρθει στη Βουλή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, το αργότερο αρχές Νοεμβρίου. Θα ψηφιστεί άμεσα δηλαδή.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 25 πρώτα λεπτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, παρακαλώ πολύ, στις 9.30. Έχουμε και πολλά μηνύματα αδιάβαστα. Να πω γρήγορες καλημέρες στον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου, τον Λεωνάρδο Κονδύλη, τον παλιό φίλο ακροατή, τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Μου έχουν έρθει μεγάλα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Θάνο. Δεν πρόλαβα το μήνυμά του. Δεν έρχονται όλα μαζί τα μηνύματα. Δηλαδή, μπορεί να κάνουν και ένα-δύο λεπτά κάποια μηνύματα, κάποια email να έρθουν. Και θα διαβάσω και άλλα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει, όπως του Στέλιου, του φίλου του Αβραάμ, του αγαπητού Φίλιππου, αμέσως μετά, μετά τους τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ.
1: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής της ΒΡΙΚΣ?
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
7: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία, θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις?
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις?
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
12: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
19: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
20: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτή Μπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Ράδιο Σάμμος
14: FM στους 102.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα, έως τις 12 η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος, όπως καταλάβατε, στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων.
0: Έχω τρομερό πονοκέφαλο, μη μου.
1: Γιατί? Είναι για να κάναμε εκπομπή. Ξεκινήσα από πριν.
0: Θέλω να είσαι κύριος, στρατιώτης.
1: Άμα θα σου πω, μη σκέφτεσαι την εκπομπή. Άμα τη σκέφτεσαι και παθαίνουμε τέτοια.
0: Δεν μπορώ, τα μιλίγκια μου. Θέλω να είσαι κύριος.
1: Άμα σε χαλάει, άσε την εκπομπή.
0: Δεν μπορώ, Νίκο μου. Είσαι η συνήθεια που έγινε λατρεία.
1: Έτσι, αυτό θέλω να ακούω.
0: Κατάλαβε. Είσαι η συνήθεια
1: θέλω.
0: Που δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Απλά σου λέω να είσαι, ξέρεις.
1: Να σου πω.
0: Κομψός. Κομψός.
1: Ναι, βρε, είμαι. Έχουμε ντέρμπι πρώτα απ' όλα σήμερα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στις 9.
0: Ναι.
1: Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι.
0: Καλά, κάτσε και το κουνούπι και τα τσάλι, περίμενε. Μην
1: εμείς όπως καταλαβαίνεις στηρίζουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, μην προτρέχεις, εντάξει όμως, μην προτρέχεις. Άσε να δούμε τι θα γίνει. Άσε, θα πας.
1: Ήρθε και τα μπόρδα, γύρισε.
0: Θα πας.
1: Δεν θα πάω, θα το δω.
0: Παπαϊλιόπουλος θα πάει,
1: Παπαϊλιόπουλος τι να πάει, να βλέπει τα κορδάκια.
0: Παπαϊλιόπουλος δεν χάνεται. Λοιπόν,
1: σφαίρα.
0: Εδώ στο στούντιο μαζί μας, πει προλάβουμε γιατί ο Νίκος μπήκε με τα αθλητικά του πολύ δυνατά και θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί έχει και μετάδοση ο Ρίαλ. Δημήτρη Σταυρακάκη, μην το ξεχνάμε.
1: Αδερφός.
0: Στις 9 απόψε στο γήπεδο Καραϊσκάκης έχουμε τον ντέρμπι των Αιωνίων.
1: Ναι.
0: Χθες σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από το Real FM, εδώ με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Χθες για τη Super League η ΑΕΚ κέρδισε με 3-0 τον Όφη και στην Τρίπολη ο Αστέρας νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο. Και σήμερα εκτός από τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό παίζουν και η Φυσιά Πανετολικός και η Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 το απόγευμα.
1: Ο Σταυρακάκης μας έδωσε να πούμε τα αθλητικά εμείς.
0: Ναι, Άρης Βόλος στις 7,
1: Μη μου λες, θα τρελαθώ.
0: Την ώρα του δελτίου,
1: ναι. Α, γι' αυτό ναι. Αυτό ναι. Άρης Βόλος, εντάξει, εσύ.
0: Όχι, λες,
1: Καλή και οι δύο. Αλλά εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βούτσα, της υπομονής και της προσμονής.
1: Τι θα ακούσει η Κατερίνα.
0: Γι' αυτό λέω της υπομονής και της προσμονής. Στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη.
1: Βέβαια. Η Λίντα Γιαννοπούλου λέει τα δελτία ειδήσεων και η Δήμητρα Πανανού τραβάει αυτιά από χθες.
0: Τα κλειδιά της.
1: Μα τα έχει ξεριζώσει τα αυτιά.
0: Μάλιστα. Επειδή έχεις μια μανία με το πληθυντικό, θα σε παρακαλούσα θερμά.
1: Εντάξει, εμένα.
0: Είσαι κυβέρνηση όταν πρόκειται να είναι την
1: τα
0: κυβέρνηση.
1: Τα λέω, ρε παιδί μου, γιατί είμαστε συνεργάτες. Κατάλαβα, ναι. Πάρεις και εσύ ένα μερίδιο. Κατάλαβες.
0: Ναι, το δικό μου αυτό είναι μια χαρά. Καταρχάς είναι εξαιρετικά μικρό. Κατά δεύτερον, ναι. Δεν μπορεί να τραβηχτεί. Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν το ξεχυλώνει. Εμένα το βγάζει. Λέει να μην λέω τέτοια.
0: Μα είσαι και.
1: Να μην λέω.
0: Πετάνε λίγο.
1: Όχι, είσαι και τρελό.
0: Και λίγο. Πώς το λέγεται το τηλεφαντάκι, Ντάμπο.
1: Ναι,
0: είσαι και λίγο.
1: Μ' αρέσει αυτό το τηλεφαντάκι. Να σου πω μια κυρία γυδίλα από τον Τραμπ. Που είχε εδώ κάτι. Πώς τα λέτε αυτά από το μαύρο που βάζετε από κάτω τα μάτια.
0: Μολύβι.
1: Μολύβι είναι αυτό.
0: Ναι,
1: το
0: Νίκο,
1: πρόσωπο του Μάρα Λάγκο είναι αυτή η κυρία. Είναι ενός μεγιστάνα η γυναίκα και κάθε δίπλα από τον Τραμπ. Κάνουν ανακοινώσεις, ρε παιδί μου, και μιλάει. Είναι για ένα
0: μιλάει
1: παιδικό.
0: Μιλάει και ο μεγιστάνας ή
1: όχι,
0: μιλάει μόνο
1: η
0: σύζυγος.
1: Η
0: σύζυγος μεγιστάνα.
1: Μιλάνε για ένα παιδικό επενδυτικό πρόγραμμα.
0: Μπράβο τους.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, πικρόχολα τα σχόλια.
0: Γιατί, για το μαύρο μολύβι της κυρίας.
1: Γιατί ήταν, ήταν όντως αντι Μάρα Λάγκο. Δηλαδή, άμα τη δεις, είναι σαν. Τι να πω τώρα.
0: Το μαύρο μολύβι, δηλαδή, τη χαλάει.
1: Ναι.
0: Έχεις άποψη και για το μακιγιάζ.
1: Άμα τη δεις, θα δεις. Δεν την κολακεύει.
0: Υπάρχει με πονάει το κεφάλι μου.
1: Γι' αυτό το λέω. Κάνει υπομονή.
0: Αρχίζουν και σφίγγουν και τα μιλίγκια μου. Αντί να μου πει την είδηση ότι ο Τραμπ είπε να φύγει ο Ζελένσκι.
1: Άστομο. Τον Τραμπ είπε, λέει, ποιο. Όχι, λέει.
0: Να φύγει, λέει ο Ζελένσκι, να φύγει, γιατί όσο είναι αυτό, λέει, δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα του πολέμου.
1: Τον ρώτησαν οι συνάδελφοι. Λέει, είπε ο κύριο Ζελένσκι, είπε ο κύριο Νεζελένσκι ότι είσαι έτσι και να φύγει. Και, αυτά. Και λέει ποιος, λέει ο Ζελένσκι, καλά.
0: Ναι, και μετά είπε ότι να φύγει ο Ζελένσκι, γιατί όσο είναι αυτός δεν τελειώνει ο πόλεμος. Θες να βήξεις το μικρόφωνο, να κλείσουμε το μικρόφωνο. Α,
1: έφυξες.
0: Ότι πρέπει να βρει νέο πρόεδρο, γιατί ο Ζελένσκι θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τους είπαμε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με τη Ρουσία, μην χτυπήσετε τα δηληστήρια. Αυτοί χτυπάνε τα δηληστήρια. Να φύγει ο Ζελένσκι τώρα, να λυθεί ο πόλεμος.
1: Ο Ζελένσκι πρέπει να το ανάβει πρώτα απ' όλα καντήλι ο Τραμπ κάθε βράδυ. Να έχει ένα καντιλάκι. Να βάζει λάδι για τον Ζελένσκι κάθε βράδυ. Που τον έφερε πιο κοντά στον Πούτιν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό του έφερε πιο κοντά.
0: Πάντως τώρα ζητάει να φύγει.
1: Δεν θα φύγει ο Ζελένσκι.
0: Και η Μόσχα
1: συγγνώμη που σας το λέω.
0: Ήρθε και αυτές τις δεσμεύσεις. Θα αφήσει το ντίζελ, ναι. το αγαπημένο σου ντίζελ στις αγορές.
1: Τώρα. Το ντίζελ, εντάξει, μια πρώτη μικρή. Πρόσεχε, αυτή είναι η κίνηση, πώς το λένε. Όχι εντυπώσεων, πώς το λέμε. Ψυχολογίας.
0: Εντάξει, δεν είναι και τα αποθέματα τα ευρωπαϊκά.
1: Ναι,
0: είναι δύο πράγματα. Σιγά σιγά, σταγόνα σταγόνα στον ωκεανό.
1: Λίγα είναι, αλλά εντάξει, να δούμε τι θα γίνει. Άλλα σου έχω άλλα νέα τώρα.
0: Τέτοια λέγαμε για το. Τη δική μου ή τη ποιότητα τη δική σου, για τη μη Αλβανία.
1: Στην εσωτερική επικαιρότητα.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα.
1: Χθες είπαμε ότι ο Καρβέλας ελέγχεται από την ΑΔΕ. Τους έδιωξε, τους καθίβρισε.
0: Πήγανε, πες την είδηση, γιατί μπορεί να μην την ξέρουν οι άνθρωποι. Πήγανε
1: για δε, να του πει ότι χρωστάτε τόσα, κύριε Καρβέλα.
0: Για πόσα χρόνια είναι?
1: Για τέσσερα.
0: Τέσσερα χρόνια δεν έχει κάνει φορολογική δήλωση,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Για 850.000 ευρώ. Τώρα, εάν είναι δωρεά και δεν την έχει δηλώσει, είναι 40% ο φόρος. Άρα 350.000 πρέπει να πληρώσει αμέσως, αμέσως.
0: Ναι.
1: Εάν δεν είναι δωρεά με πρόστιμα και προσαυξήσεις, μπορούν να του πάρουν πάνω από τα μισά.
0: Δηλαδή πάνω από 400.000.
1: Η είδηση δεν είναι ότι πήγε. Πήγε, αδε, του είπε αυτό.
0: Γεια σας, κύριε Καρβέλα.
1: Καλημέρα,
0: ναι,
1: σας, ήρθαμε για τα.
0: Ναι.
1: Ρε, φύγετε από εδώ. Τους βούτυξε ο Καρβέλας. Δεν είναι και ψύχρεμος πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Τους είπε, μου κάνετε τη χάρη τώρα.
0: Έτσι τους είπε,
1: και
0: μου κάνετε τη χάρη, ή μήπως είπε τίποτα
1: φύγανε
0: καλύτερο.
1: Φύγανε οι άνθρωποι, μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Ναι,
1: δεν το έχω σε...
0: Δεν το έχεις.
1: Φύγανε οι χριστιανοί. Πήγαν στη Βύση όμως, μαθαίνω τώρα.
0: Ή το ίδιο κλιμάκιο, γιατί βλέπω ότι
1: είχε άλλο, άλλο, δεν πρόλαβε. Το ένα είχε πάθει σοκ το, από τον Καρβέλα.
0: Έχει απολύσει, έχει αμολύσει τα κλιμάκια ή αδε, Νίκο.
1: Εντάξει, τώρα εμείς το λέμε και γελάμε, αλλά τώρα ξέρεις, η αδε, αν ήθελε, καλούσε την αστυνομία και τον πήγαινε αυτόφορο.
0: Περίμενε, δεν μπορεί να το κάνει διαδικτυακά. Πρέπει αυτή, το να δώσει αυτά τα πράγματα, ναι, διαδικτυακά δεν γίνεται.
1: Όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες οφειλές και τον βλέπεις και τον ξέρεις, του πας και ένα χαρτί, ρε παιδί μου, ένα, μια κλίση.
0: Αλλιώς δεν μπορεί να το στείλει διαδικτυακά.
1: Μετά έφυγαν και πήγαν να κάνουν διαδικτυακά τη δουλειά. Θα την κάνουν έτσι κι αλλιώς διαδικτυακά. Δεν περιμένουν τα βιβλία.
0: Το σκεφτήκανε δηλαδή καλύτερα και σου λέει κάναμε λάθος από την αρχή.
1: Όχι, όχι. Απλά θέλω να πω ότι αν ήθελαν, μπορούσαν να καλούν την αστυνομία, τον πάρουν αυτόφορο. Ακριβώς γιατί τους έβρισε, βέβαια. Προφανώς. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Απλά οι άνθρωποι φύγαν να μην δώσουν συνέχεια. Καλεί στην αστυνομία, σε βουτάει για καθίβριση ελεγκτών, πα μέσα και τα βρίσκουμε μετά.
0: Μάλιστα. Φεύγει.
1: Δεν ξεφεύγει από την ΑΔΕ. Από τη Δύση και από τα αυτά, ο ένα από τον άλλον μπορεί να ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Από την ΑΔΕ δεν θα ξεφύγει.
0: Ωραία, φεύγει αυτή η περίπτωση. Πάει το κλιμάκι.
1: Πάνε οι άνθρωποι να ηρεμήσουν, φύγαν, δεν ήταν ήδη. Πάει άλλο κλιμάκιο.
0: Άλλο κλιμάκιο λοιπόν.
1: Δεν πάει άλλο κλιμάκιο, στο μικροσκόπιο. Απλά μπαίνει η Δύση, γιατί λέει ότι δεν έχουν δηλώσει 50.000 ΦΠΑ. Από το εξωτερικό, από κάποιες εμφανίσεις που έκαναν στο Ντίσελντορφ, στη Στουτγκάρδη, στο Άμστερνταμ, το Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Και εκεί είναι οικονομικό έγκλημα.
0: Από κάποιες εμφανίσεις στο εξωτερικό, εκεί είναι 50.000 αυτά που δεν έχουν δηλωθεί.
1: Αυτά έχουν βρει μέχρι τώρα. Συνεχίζεται ο έλεγχος. Αλλά τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι το 24 και το 25 ξεχάστηκε να δηλωθεί 50.000 ευρώ ΦΠΑ. Θυμίζω ότι για τα εισιτήρια, ας πούμε, ο ΦΠΑ είναι 6%. Δηλαδή οι 50.000 μπορεί να είναι εισιτήρια αξίας ενός εκατομμυρίου. 900.000. Λέω εγώ τώρα έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μπήκε στο μικροσκόπιο και η Δύση, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε οι εταιρείες παραγωγής. Τώρα λοιπόν μπαίνουν και σε κάθε πρόσωπο χωριστά. Ξεκινάμε. Δύση, Καρβέλας.
0: Τι το θέλανε οι άνθρωποι και μαλώσανε λίγο.
1: Εγώ δηλαδή, αν ήμουν ο Καρβέλας ή Δύση, θα πήγαινα, θα χτύπαγα το κουδούνι. Πριν πάνε οι ελεγκτές. Άρα, ρε, Άννα μου, έλα εδώ, κάτσε κάτω. Λοιπόν, κάνε μου τη χάρη να τα βρούμε τώρα. Κατάλαβες, υπάρχει θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όταν ακούγεται κάτι.
1: Ακού από την εφορία δεν ξεφεύγεις. Και ιδίως.
0: Το ξέρουμε κι εμείς, Νίκο. Οι απλοί που χωριστάμε τις δόσεις μας. Το ξέρουμε, Καρδούλα μου, το ξέρουμε.
1: Ιδίως τα πρόσωπα που είναι γνωστά και γίνεται ντόρος. Εδώ υπάρχει ξεσκόνισμα τώρα.
0: Ναι,
1: εσένα,
0: εντάξει,
1: δεν θα σε βάλει κανείς και εμένα στο μικροσκόπιο έτσι. Εντάξει, μπορεί και να περάσει κάτι.
0: Ναι,
1: εδώ τώρα όταν μπαίνει μια διαμάχη.
0: Πάντως τα χρωστούμενα δεν μας τα χαρίζουν. Τα
1: όχι,
0: δίνουμε δόση-δόση και μην έφυγε μια δόση και αυτό. Και
1: τα αφήνει ο Πιτσιλής.
0: Ο Πιτσιλής να κάνει και πιο μεγάλη δουλειά. Δηλαδή αφήσει τους χαμηλόπιου, τους μεσαίους και να πάει προς τα πάνω. Δηλαδή.
1: Πήγε, πήγε. Και δεν είναι 50.
0: Πρέπει να μαλώσει για να πάει προς τα πάνω.
1: Και δεν είναι 50.000, είναι 80.000 ΦΠΑ. Άρα τα εισιτήρια είναι πάνω από ένα 200. Αν είναι εισιτήρια, λέω εγώ.
0: Ναι, καλά, δεν το ξέρεις. Ναι. Πάντως τώρα ξεκίνησε, έτσι.
1: Τώρα ξεκίνησε και.
0: Μπράβο, Νίκο.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο, μπράβο.
1: Πάμε παρακάτω τώρα.
2: Μαζί με ένα γεια σου. Ερωτευμένα εκεί.
1: Δεν μένουμε σε αυτά τα ωραία τα ερωτευμένα και αυτά να πάμε ήσυχα, όχι εμείς, η Βύση με τον Καρβέλα.
0: Το ξαναδούν το πράγμα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: το ξαναδούνε.
1: Έχουμε, αυτό.
0: Έχουμε και τη δολοφονία, την άγρια δολοφονία στην Γλυφάδα. Μία η ώρα
1: είναι
0: το βράδυ.
1: Τώρα.
0: 8 κάλικες, περισσότερα σφαίρες στο κεφάλι.
1: Σε ερημιά, ε.
0: Μιλάμε τώρα, αυτό είναι μαφιόζικο κανονικό.
1: Ναι,
0: στο κεφάλι τώρα.
1: Δεν θα γλιτώσεις, αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Έχει ένα παρελθόν το θύμα, αλλά τώρα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν πάντως ούτε ξημερώματα, μία η ώρα ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι, η ώρα στη Γλυφάδα, βέβαια, μου είπες εσύ ότι στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ήταν στα εργοτάξια πίσω του Ελληνικού, από την,
0: ναι,
1: πίσω πλευρά.
0: Από την πίσω πλευρά, οπότε κατάλαβα το σημείο, ναι.
1: Μπορεί να έχει σιγαστήρες εκεί τώρα, καταλαβαίνει. Παμπαμπαμ, φύγαμε σε 30 δεύτερα.
0: Το έχει κάνει λύσα. Έλα, Νίκο.
1: Δύσκολα αυτά, δύσκολα. Ναι. Πάμε άλλα θέματα. Στο Βόλο, λέει, σταμάτησαν ένα ταξί κάποιοι. και έδιραν μέσα τους επιβάτες και τα λοιπά. 10 νεαροί. Είχαν διαπληκτιστεί, λέει, κάπου ήταν, σε ένα μπαρ, σε ένα κάπου ήταν. Σταματάνε το ταξί, τους κατεβάζουν κάτω και τους ξυλοφορτώνουν τους ανθρώπους. Στο νοσοκομείο, ένας τραυματίας.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι. Ναι, παιδί.
0: Απλά δεν ήταν
1: τους έδιραν άγρια. Όχι.
0: Α, μαλώσανε στο μπαρ και το συνεχίσαν στο ταξί, δηλαδή,
1: ναι,
0: λες.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω, δεν το είδα.
1: Προβλήματα. Λοιπόν, άλλο θέμα.
0: Προβλήματα, λέει. Μα δεν είναι πρόβλημα αυτό. Η βία στο καλύτερό της.
1: Χούθη, 12 νεκροί. Εκεί άντε πάλι με τα αεροδρόμια και τα τέτοια.
0: Με το Ριάντ, λες.
1: Ναι, βέβαια. Ρίχνουν πυράβλους εκεί οι Ιρανοί συνέχεια.
0: Γιατί κοίταξε, αυτό το μέτωπο δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά. Πάει χειρότερα. Χειροτερεύει πολύ αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Πολύ, πολύ.
1: Άλλο θέμα. Στη Βρετανία μπήκε ένας χριστιανός στο ζωολογικό πάρκο και ήταν μια τίγρης. Του επιτέθηκε. Μπήκε μέσα, εισέβαλε ο άνθρωπος μέσα που ήταν η τίγρης.
0: Μπήκε μέσα στο χώρο που είναι η τίγρης.
1: Στο χώρο που είναι η τίγρης.
0: Να κάνει τι εσύ, Νίκο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι φυσιολογικός.
1: Ναι. Τον βούτυξε η τίγρης, νεκρός ο άνθρωπος. Υπέκυψε. Τον έφαγε.
0: Μπήκε μέσα στο χώρο ενός ζώου, άγριου ζώου. Τι θες να κάνει δηλαδή, να του πει καλησπέρα, πώς είστε από εδώ. Ελάτε στο κλουβί μου.
1: Από ό,τι βλέπω, γιατί υπάρχει βίντεο.
0: Μην το δεις τώρα, αυτό δεν θέλω.
1: Ναι, το οποίο δεν το συνιστώ. Το οποίο του κάνει και με άγριο ύφος εδώ, σταμάτα, τη κάνει τη τίγρη. Μα. Είμαστε καθόλου καλά.
0: Προφανώς δεν ήταν καλά ο άνθρωπος, το καταλαβαίνεις, ε.
1: Παιδιά, τον άνθρωπο, καλά. Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καλά.
1: Ναι, ο άνθρωπος είναι νεκρός, τέλος πάντων, από τα δαγκώματα της τίγρης. Άλλο. Η μέση σύνταξη το Δεκέμβριο θα πάει στα 1000 ευρώ. 970 κάτι θα είναι μετά τις αυξήσεις που θα έρθουν.
0: Πότε?
1: Το τώρα. Δεκέμβρι, η μέση σύνταξη στα 1000.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πεις γιατί μας το λες αυτό. Γιατί είναι χαμηλές. Ναι. Τι 1000, γιατί.
0: Από. Α, όχι, μην μου πας στο Αίγυπτο. Πες μου, από θα πάει. Σε. Από. Η μέση, από θα πάει πού.
1: 950, 940, 950. Θα πάει στα 970.
0: Για 20 ευρώ μου το λες τόσο.
1: Για 30 ευρώ.
0: Για 30 ευρώ μου κάνεις τέτοια.
1: Γι' αυτό σου λέει δεν είναι τίποτα.
0: Κάνεις τέτοια.
1: Την είπα παραδρομή στην
0: Ελλάδα. Μην του λες τίποτα, τίποτα. Δεν χρειάζεται.
1: Κάτσε, παιδε, να πούμε και.
0: Προχώρα.
1: Λοιπόν, άλλο. Η Ινές Ντεραμόν την ξέρετε.
0: Όχι.
1: Δεν την ξέρεις. Δεν ξέρεις την Ινές Ντεραμόν.
0: Μήπως την ξέρω και δεν το θυμάμαι.
1: Μπορεί να την ξέρεις. Που πήγε με ένα δανδελένιο διάφανο φόρεμα με τον σύντροφό της, η κυρία.
0: Τι είναι αυτή η Χριστίνη.
1: Και έκανε στράκες.
0: Ναι, στράκες έκανε. Και η Βασιλιάδου έκανε κάποτε στράκες. Αλλά πέρα από αυτό, εμείς δεν την ξέρω. Είναι, κάποια, είναι μοντέλο, είναι ηθοποιός, είναι τραγουδίστρια, είναι καλλιτέχνητα γενικώ.
1: Καλλιτέχνη. Και πήγε με το ωραίο της το φορεματάκι. Και ήταν καλή.
0: Μακιγιάζ, ενδυματολογικός κώδικας.
1: Ήταν μάλιστα.
0: Σ' άρεσε το ρούχο.
1: Ναι. Επίσης, έχω και ένα quiz σήμερα πάλι να βάλω.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να μας πείτε ποιο είναι εκείνο το σημάδι στις σχέσεις των δύο ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Που δείχνει ότι η σχέση πάει στα βράχια. Για σας δηλαδή. Ποιο είναι αυτό το σημάδι που φαίνεται ότι μία σχέση δεν σώζει. Πάει στα βράχια.
0: Για παράδειγμα, Νίκο.
1: Να πατήσει ένα τον άλλον. Είναι πολύ εξόφθαλμο αυτό.
0: Με άλλες βλακίες.
1: Ναι.
0: Απάντηση.
1: Να κοιτάξει άλλον άντρα ή άλλη γυναίκα. Να βαρεθεί τη σχέση σου.
0: Άμα δεν βαρεθεί, τι βαρέθηκες, ρε παιδί. Το λες. Αυτό εννοώ. Το σημάδι δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτά
0: για παράδειγμα...
1: τα σημάδια. Να βαρεθεί, λέμε. Ποιο είναι το σημάδι.
0: Όχι, τι θα μπορούσε να είναι δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Αυτό θα μας το πει ο καθένας και θα δούμε εμείς αν θα δώσουμε τους πόντους.
0: Πού θα τη ζώσει, Νίκο.
1: Εδώ, στους χρωτές.
0: Τι δίνεις στον κόσμο για να το πει.
1: Τίποτα. Τους δίνω τη σωστή απάντηση.
0: Μπράβο, Νίκο.
1: Μα τι άλλο να δώσω.
0: Μπράβο,
1: Νίκο. Κάτι κριτσινάκι έξω. Κάτι κουρατσίνια.
0: Μου έχουν πέσει πολύ βαριά στο στομάχι αυτά.
1: Αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν γιατί... λίγο άψυντα γι' αυτό. Είναι ζυμάρι.
0: Έφαγα και τρία.
1: Τα είχε σε προσφορά, γίνα. Όχι, ρε, ωραία είναι. Γιατί το λες.
0: Δεν ξέρω, έφαγα τρία. Ίσως ήμουν πεινασμένο το πρωί από το πρωί και έφαγα και
1: τρία. Μη σου εγώ βαριά στο στομάχι.
0: Και νεράκι και ήρθαν και φουσκώσει.
1: Μην πίνεις, ρε, αφού δεν ήταν καλά ψημένα. Θα φουσκώσει το ζυμάρι.
0: Πια και νερό και νιώθω ότι έχω φάει μια μπριζόλα που δεν τρώω.
1: Θα φουσκώσει τώρα στο στομάχι.
0: Είμαι εξέσπαση, με
1: περπατάω. Έχω φέρει τέτοιο, πώς το λένε, για την πέψη, τα χαπάκια.
0: Α, ναι, να μου δώσει κάτι γιατί αισθάνομαι ότι έχω φάει πάρα πολύ.
1: Όχι, μου είναι ανάπηστα γι' αυτό σε δε ζυμάρι. Θα φουσκώσει το νερό τώρα.
0: Έχουν...
1: Και το σουσάμι. Μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις είναι το λεγόμενο φάμπινγκ, λένε οι Αμερικάνοι. Είναι ένας νέος όρος. Φάμπινγκ. Τι είναι αυτό? Σνομπάρεις τον σύντροφό σου. Δηλαδή, καλή ώρα σαν εμένα. Εμείς δεν είμαστε σύντροφοι, είμαστε επαγγελματικοί σύντροφοι. Πάω να πω κάτι, αμέσως μου τι λες. Κατάλαβες, αυτό είναι κακό πράγμα.
0: Μα δεν έχει, έχει να κάνει όμως φάμπινγκ, έχει να κάνει και με το τι λες, ε.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν σνομπάρεις τώρα τον άλλον, τον σνομπάρεις σύντροφο. Πάει να πει κάτι για εσύ, αλλά ιδίες λες. Πάει να πει κάτι άλλο, σταμάτα. Μη λες σκοτσάνες. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα σε μια σχέση. Έτσι, διαβάζω τώρα εγώ τις έρευνες.
0: Μην διαβάζεις, κάνει κάτι άλλο, Βενενικό μου.
1: Μα τι άλλο να
0: κάνει. Εγώ διαβάζω το μήνυμα του Πρωθυπουργού τώρα, περίμενε. Συνέχισε, εσύ διαβάζω.
1: Βρήκες και εσύ ασχολία τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτσε, ακούς τα σοβαρά. Α, έγινε χαμός το Μητσοτάκη στα Χανιά για μια selfie. Κόσμος να βγάλει μια selfie με τον Πρωθυπουργό.
0: Τόσο
1: μα
0: πολύ,
1: είναι δυνατόν.
0: Τόσο πολύ, Νίκο.
1: Και άντε και την έβγαλες. Στην τόσο εμφάνιση που θα τη δεις, τι θα δεις.
0: Τόσος κόσμος μαζεύτηκε, Νίκο μου, για να βγάλει
1: selfie. Έτσι γράφουνε,
0: τρέλανε μας. Τρέλανε μας.
1: Ρίτσα, εδώ έγκριτα site. Θες να στα διαβάσω
0: και
1: την
0: τι, μαζεύτηκε ο κόσμος και δεν προλάβαινε στον
1: χρόνο. Όχι, όχι, ο τίτλος είναι χαμός για μια selfie με τον Μητσοτάκη στα Χανιά. Εσύ θα έβγαζες, δηλαδή, αν ήσουν τώρα στα Χανιά.
0: Παίξαν ξύλο για να βγάλουν μια φωτογραφία.
1: Περίπου.
0: Μαντόνα style, Μαντόνα δηλαδή.
1: Σου λέω ότι διαβάζω.
0: Γιατί εγώ ήμουν στην Κέρκυρα και κυνηγούσα τη Μαντόνα να βγάλω μια φωτογραφία. Αλλά...
1: Τη Μαντόνα.
0: Ναι, καρδουλά.
1: Ποια είναι η Μαντόνα.
0: Δεν έχει ακουστά, ε.
1: Πάντως έγινε, έλα, λένε τώρα, ότι. Εγώ το λέω. Σου διαβάζω. Χαμός, λέει, στα Χανιά για μια selfie με το Μητσοτάκη. Εγώ φταίω. Έλα, Παναγία. Σου έχω είδηση για τον Τζιτσίνιο, το ξέρεις τον Τζιτσίνιο. Ήταν ένας παίκτης που ήταν και στη Ρεάλ.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Τον έχεις ακουστά. Ναι, ναι. Αυτός λοιπόν έπινε ο άνθρωπος πολύ. Πολύ. Κοιμόταν 4 ώρες τα ξημερώματα, ξύπναγε 8 να πάει στην προπόνηση και ήταν μεθυσμένος ακόμα. Δεν έφταναν.
0: 4 ώρες να φύγει το αλκοόλ από το αίμα, όχι.
1: Και ξαφνικά λέει που είχε πει, λέει, μια φορά, λέει, είδε τον Ιησού μπροστά του και πήγε στη θρησκεία. Είδε τον Χριστό. Άμα πιεις 2 μπουκάλια ουίσκι, όχι τον Χριστό.
0: Και το Βούδα.
1: Και το Βούδα. Δηλαδή να είναι φίλοι τώρα εκεί. Δηλαδή γίνονται τώρα αυτά.
0: Παράτησε το ποδόσφαιρο, θες να μου πεις.
1: Όχι, πήγε... έκοψε το ποτό. Θα πήγε καλά μετά. Βρήκε μια καλή σύντροφο.
0: Είδες,
1: δεν του έκανε φάμπινγκ.
0: Οι γυναίκες, κατάλαβες, είναι αυτές που στηρίζουν τους ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά η είδηση είναι ότι είδε τον Ιησού.
0: Ναι. Ότι... με 2 μπουκάλια. Εγώ να δεις τι βλέπω με 2 μπουκάλια.
1: Έρα, τι έχουμε πάθει. Ωραίες ειδήσεις αυτές. Πες για το Μητσοτάκη, το μήνυμα το διάβασες.
0: Τώρα κοίταξε να δεις, έχει την, είναι
1: για την ενέργεια προφανώς.
0: Ξεκινάει, όχι, ξεκινάει από το ταξίδι Ρούμπιο. Ξεκινάει από το ταξίδι Ρούμπιο και τα αποτελέσματα και τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Τη συμφωνία την αμυντική, το κομμάτι του αμερικανικού LNG και την αξιοποίησή του, ξέρει και τα λοιπά. Το F-16, F-35 και όλα αυτά.
1: Α, όλα, ναι.
0: Και μετά λέει, αναφέρεται στα έργα, στα μικρά και μεγάλα πράγματα που είχε ουσιαστικά υποσχεθεί ως κυβέρνηση. Ένα, ενέργεια, η παρέμβαση 95 εκατομμυρίων ευρώ
1: στη
0: βιομηχανία. Δεύτερο, στην Κρήτη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η παρέμβαση, οι αυτοψίες, πόσο θα πάρουν από το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο.
1: Και το αλλιευτικό πετρέλαιο, είπε.
0: Ναι, ναι, λέει 32 λεπτά.
1: 32, αυτό που ξέραμε, διπλασιάζει την επίπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ανασκόπηση.
1: Ναι,
0: στην Κρήτη τη λειτουργία του 112, στην παιδεία, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής.
1: Ναι.
0: Την αναβάθμιση του ΕΣΥ, ανακαινισμένη καρδιολογική κλινική στην Κάλυμνο. Είναι το έργο. Τη στήριξη της περιφέρειας 2 εκατομμύρια ευρώ για την στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών στον Άγιο Ευστράτιο, στο Αμάρι και τη Δυτική Σάμμο. Δηλαδή διάφορες περιοχές. Το έργο στις Κουριές Χαλκιδικής. Την ρήτρα διαφυγής, αυτό που λες εσύ, το ενεργειακό, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 για έργα της ενέργειας. Το κομμάτι της δίωξης και του ελληνικού
1: FBI.
0: Όχι, για το EFK, αυτό που θα έχουμε σε λίγο, τον Κλονόπουλο, ο οποίος δεν προλαβαίνει τώρα.
1: Για τους influencers, δεν λέει τίποτα, κάτι τα λέει.
0: Όχι, λέει για το EFK. Ξέρεις ποιο σου λέω τώρα την περίπτωση
1: τους
0: με τον.
1: Τράπερ, καλέ, θα λέει και για τους τράπερ. Δεν μπορεί
0: με
1: να
0: τον κύριο Καβούρη, το φερόμενο σε εγκέφαλο. Λοιπόν,
1: θα
0: μετά...
1: λέει για τους τράπερ, το λέω.
0: Περίμενε, Νίκο μου. Μετά λέει για τον Γιώργο Καραϊσκάκη, την ιδιωτική επένδυση, πώς γίνεται και πώς προχωράει.
1: Ναι.
0: Και κλείνει με το προσχέδιο του πολλαπλογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή.
1: Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπέβαλαν, λέει, και μηνύσεις σε 18 influencers, τράπερ και δημιουργούς περιεχομένου.
0: Εντάξει, εντάξει. Η μεγάλη είναι τα 5 εκατομμύρια ευρώ του ΕΦΚΑ.
1: Ναι.
0: Όχι 18.
1: Ο Κομπούρης.
0: Κάτσε, θα έχουμε σε λίγο τον Θάνο Κλονόπουλο. Έχουν πάει τώρα ήδη στον ανακριτή όλοι.
1: Ο Κομπούρης λέει μαθώς.
0: Ναι.
1: Λέει, δεν έχω κλέψει εγώ, δεν έχω κάνει τίποτα.
0: Πρόσεξε, νομίζω ότι είναι, λέει, είναι το φαινόμενο του Φίνικα. Δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες.
1: Ναι.
0: Κάνανε χρέη οι εταιρείες, τις κλείνανε.
1: Τρέλανε, με παίζουν τέτοια.
0: Αυτά έτσι λένε. Δεν...
1: Έτσι είναι.
0: Α, τις κλείνανε με χρέη, όχι πολύ μεγάλα. Όχι αυτά που λέμε 500.
1: Παιδί μου, μόλις την πάγε κόκκινο και σου λέει, οπ, μπα και μα τσιμπήσουν.
0: Και δημιουργούσαν την επόμενη εταιρεία. Και αυτό ήταν πόσο, 28-29 εταιρείες έτσι. Σωστά τα λέω, εσύ που ξέρεις τα οικονομικά και τα πολλά και τα μεγάλα.
1: Όπως τα λες είναι τα πράγματα.
0: Είναι το φαινόμενο του φοινικά, έτσι λέγεται.
1: Βεβαίως, όπως τα λες. Το μοβ είναι το ουδέτερο χρώμα, πρέπει να σας πω για το φθινόπωρο.
0: Είναι και πολύ τυχερό, να ξέρεις.
1: Το μοβ λέει είναι ουδέτερο. Όχι, πάει με όλα, πολύ ωραία. Έχω δει κάτι ωραίες φωτογραφίες στα κορίτσια, τα μοντέλα. Και τους πάει πάρα πολύ. Το μοβ γιατί είναι ουδέτερο χρώμα, λέει, και πάει με όλα.
0: Δεν το ξέρω, Νίκο μου, γιατί είναι ουδέτερο, δεν το βρίσκω ουδέτερο εγώ.
1: Έτσι λένε οι σχεδιαστές.
0: Εμείς εδώ στην Ελλάδα το φοράμε κυρίως στη Μεγάλη Παρασκευή.
1: Άστο ρε, παιδί μου, και στη Μεγάλη Παρασκευή.
0: Εγώ δεν
1: Εμένα μου αρέσει το μοβ.
0: Και εμένα μου αρέσει το μοβ.
1: Ωραίο χρώμα είναι.
0: Αλλά όταν το φοράω το μοβ, δεν κάνω και κανένα. Δεν με βλέπει άνθρωπος, να ξέρεις.
1: Καλά.
0: Έχω και πολύ τύχη.
1: Και χωρίς το μοβ.
0: Και χωρίς το μοβ. Εντάξει.
1: Όχι.
0: Προσκυνώ.
1: Σκίζεις τώρα, δύο Σαββατοκύριακα είσαι.
0: Ανάλογος, ποια
1: κορυφή.
0: Μέρα, ποια μέρα βλέπεις την κορυφή.
1: Γιατί η γάτα μας
0: θεωρείς.
1: Η γάτα μας λέει γιατί δεν νιαουρίζει.
0: Σου νιαουρίζει η Κατερίνα απέναντι.
1: Άντε, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαρφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
6: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου.
8: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει. αξίζει να λάμπει.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
14: Σε ευχαριστώ.
15: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
16: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
18: και 6977-8093-89.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι.
19: Στα χείλη.
20: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
21: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδι Καλλιόπη.
20: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
21: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
20: Πάνελ.
21: Περίφραξη.
20: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
21: Είδη κυγκαλερίας.
20: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
21: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο. Καλύτερο για την επιχείρησή τους.
20: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
21: Τηλέφωνα 2273-035-426
20: και 6976-5573-49.
21: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
1: Σας, ο Αθανάσιος, ο Καβοντορίτης. Γεια σου, Θανάση, καλημέρα.
0: Στον Παύλο, στον Τίζελτοφ.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Να είναι καλά.
1: Ο Αθανάσιος είναι ματιασμένη, η κυρία Ρίτσα λέει. Και εγώ λέει τα μελίγκια μου λέει. Να λιλοξεραματιαστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο Καμπούρης λέει δεν ματιάζεται με τίποτα. Καλημέρα σας.
0: Α, και ο Πάνος λέει για τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων που ανεβαίνουν. Οι αγορές δείχνουν έντονη νευρικότητα και το ελληνικό χρηματιστήριο χθες κατέγραψε ισχυρή πτώση. Όλα αυτά θυμίζουν όριμο έργο. Όταν το χρήμα κρυβαίνει, η αισιοδοξία εξαφανίζεται γρήγορα.
1: Αυτός τα λέει καλά, ο Πάνος τα λέει καλά.
0: Έχει δίκιο.
1: Βεβαίως και έχει δίκιο.
0: Αν έχει δίκιο.
1: Ο Άρης, καλημέρα σας. Καλά θα παίξουν. Τι λέει. Καλά θα παίξουν όπως λες γιατί έχουν κότσια, λέει. Στον Καρβέλα έχει κότσια, λέει ο Πιτσιλής. Βεβαίως και έχει κότσια, θα τα ψάξει όλα.
0: Ο Χάντιξον δεν ξέρω τι θέλει να πει. Κάτι, κάτι λάθος έχει γράψει. Κάπως το έχει μπλέξει, παιδί μου. Κάτι θέλει να γράψει, αλλά δεν το έχει γράψει καλά.
1: Αποτυχία.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Βασιλική μου, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Και τον Ορέστη που λέει ότι ο υδατάθρακας πάει με το ζάχαρο και τα τριγλυκερίδια στο Θεό.
1: Σωστό είναι. Αγγουλάκια μπροστά, βραστά, μια χαρά λέει.
0: Και στο Γιάννη τον αντιλαϊκιστή, το ευχαριστούμε πολύ. Όχι Γιάννη μου, μην ανησυχείς καθόλου, μην υποτασσική. Κινδυνεύω από λιποθυμία λόγω με πολύ χαμηλή πίεση, να ξέρεις. Πάρα πολύ χαμηλή πίεση. Σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Ανεβάζει πίεση, λέει ο Γιάννη.
0: Όχι, με το αντίθετο. Μακάρι να ανέβαζα.
1: Γιατί. Ωραίστης.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Ωραίστη. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Κυρία Ρίτσα, λέει ο Κώστας. Ήταν χθες στα Χανιά, λέει, έγινε. Η κυρία η Ανιψιά μου σπουδάζει στην Κρήτη.
0: Προφανώς, γι' αυτό που είπες εσύ προηγουμένως.
1: Τα βλέπεις.
0: Ναι.
1: Στη φιλοσοφική λέει στο Ρέθυμνο και ήταν χθες στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέει που έγινε με το Μητσοτάκη ήταν απίστευτο. Δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος.
0: Σοβαρά.
1: Μα τα βλέπεις, βρε. Που σου έχω ρεπορτάζ φρέσκο και εσύ μου λες. Αν
0: ναι,
1: τα πιστεύω.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ, μου φάνηκε υπερβολικό αυτό που λες.
1: Μα σου έχω πει εγώ ποτέ ψέματα.
0: Νικό, είναι η τέχνη σου. Είναι η τέχνη.
1: Ο Κώστας, τα βλέπεις.
0: Ναι,
1: για να
0: είναι
1: μιλες.
0: Η τέχνη. Το ψέμα είναι η τέχνη.
1: Ναι,
0: θέλει
1: ναι.
0: Τέχνη. Θέλει καλή τεχνική.
1: Ναι, για να μην λες ψέματα.
0: Ναι.
1: Το ρεπορτάζ ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Και ποιος, η Παναγιώτα, γεια σου Παναγιώτα. Και ο Λεωνάρδος, ε, μην ξεχνάμε τον Λεωνάρδο. Λέει καλημέρα, καλημέρα Λεωνάρδε.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας στην πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας κυρία Λατινοπούλου.
2: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και όσους μας ακούνε. Τι κάνετε?
1: Βλέπεις, δεν σου είπα ψέματα. Είχαμε την κυρία Λατινοπούλου
0: σήμερα. Όχι, αυτό δεν είπε ψέματα.
1: Γιατί λες ότι λέω ψέματα?
0: Λες.
1: Καλημέρα κυρία Λατινοπούλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω από τη Σύνοδο Κορυφής. Θα συζητηθεί η ρήτρα διαφυγής, αυτό που έλεγε και ο Νίκος, για το θέμα της ακρίβειας, να δοθεί αυτό το περιθώριο ευελιξίας στην κυβέρνηση, όχι μόνο την ελληνική, φαντάζομαι και τις ευρωπαϊκές, να μπορούν να δώσουν για καύσιμα, για τρόφιμα, να ρίξουν τις τιμές. Τι λέτε σε αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Δυστυχώς ζούμε παγκόσμια καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν προφανώς την οικονομία των χωρών, αλλά ένα παραπάνω όταν είσαι μια κυβέρνηση η οποία όλα αυτά τα χρόνια και βλέποντας ότι συμβαίνει παγκοσμίως, δεν φρόντισε να λάβει τα μέτρα της όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Να μιλήσουμε ας πούμε για την τιμή της βενζίνης, η οποία είναι στην πέμπτη με έκτη θέση από την πιο υψηλή βενζίνη στην Ευρώπη. Να μιλήσουμε για τις αυξήσεις που υπάρχουν στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ, για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, για παράδειγμα, που αρνείται να ρίξει στη βενζίνη. Και όλα αυτά τα οποία είναι μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να ανακουφίσουν πάρα πολύ. Στην ουσία, δηλαδή, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εκμεταλλεύεται όλα όσα γίνονται για να εισπράξει από τα πλεονάσματα τα οποία κερδίζει και αυτά μετά με τη σειρά να τα κάνει επιδόματα τα οποία θα τα μοιράσει πίσω στον κόσμο για να μπορέσει να τους να χαϊδέψει.
0: Άρα λέτε δεν θα κάνει τίποτα η ρήτρα διαφυγής, δεν θα προσφέρει τίποτα ας πούμε στην ελληνική αγορά ή στους καταναλωτές στη μείωση.
1: Καλά, ό,τι προσφέρει στην ελληνική αγορά προσφέρει και στις ευρωπαϊκές αγορές.
2: Όταν χρειάζεται, είναι ψηλά γράμματα, όταν χρειάζεται να παρέμβει το κράτος για να αποφασίσει ποιες θα είναι οι τιμές, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα αποτυχημένο σοσιαλιστικό σύστημα, το οποίο δεν είναι μόνο στην Ελλάδα δυστυχώς, αλλά είναι και στην κεντρική διοίκηση.
1: Α, για τις τιμές. Τι θα μπορούσε να γίνει τώρα που είπατε για τις τιμές?
2: Λοιπόν,
1: εσείς τι θα λέγατε, ναι.
2: Στην Ελλάδα έχουμε το εξής φαινόμενο. Έχουμε καρτέλ. Τα καρτέλ λοιπόν έχουν δημιουργηθεί γιατί κάποιοι έχουν επιλέξει να δίνουν αέρα σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι μικρές την ίδια ώρα μικρομεσαίες επιχειρήσεις όχι απλά κλείνουν, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν ούτε για τη βασική τους επιβίωση. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Ότι αν δεν φτιάξεις την οικονομία σου να έχεις μια ελεύθερη αγορά, και τι σημαίνει αυτό? Χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, χαμηλότερες εισφορές και να συμμαζέψεις παράλληλα το κράτος, να μειώσεις την γραφειοκρατία, να μειώσεις όλα αυτά τα οποία...
1: Ο Μητσοτάκης το έχει κάνει αυτό, κύριε Λατινοπούλου.
2: Ακούστε να δείτε, να σας θυμίσω τώρα, προχθές μάλιστα μου το έλεγε μικρομεσαίος επιχειρηματίας με τον οποίο μιλούσα, 1.600 ευρώ παραπάνω τους κοστίζει μόνο το χρόνο η ηλεκτρονική τιμολόγηση την οποία επέβαλε σε ιδιωτικό πάροχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν έφταναν τα βάρη που είχαν ήδη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ήρθε και έβαλε και ηλεκτρονική τιμολόγηση. Για να μην πούμε για το πόσο θα αυξηθούν τα έξοδα των λογιστών για να μπορέσουν να κάνουν αυτήν την ηλεκτρονική τιμολόγηση και όλα τα σχετικά. Μαζί με τα λειτουργικά κόστη, όπως είναι το ρεύμα και όλα τα σχετικά τα οποία ανεβαίνουν διαρκώς, μαζί με όλες τις εισφορές οι οποίες είναι.
1: Όταν λέμε από τη μία, κυρία Λατινοπούλου, όταν λέμε από τη μία να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και από την άλλη να μην περνάμε στο My Data τα τιμολόγια, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κάτι πρέπει να γίνει και εκεί.
2: Υπήρχε σύστημα το οποίο μια χαρά κατέβαζαν τα
1: ήταν διάκριτο. Ήταν διάκριτο. Επιτρέψτε μου να σας πω. Ήταν διάκριτο.
2: Εγώ θα σας απαντήσω ότι η φοροδιαφυγή δεν λύνεται ούτε με το να τα βάλεις 99% φορολογία, έτσι, για να αυξήσει τη φορολογία για να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, ούτε με το να βάζει ιδιωτικούς παρόχους, του οποίου δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι είναι, πού δίνουν τα στοιχεία και ούτω καθεξής. Τη φοροδιαφυγή, αν θέλεις να την πατάξεις, χαμηλώνεις φορολογικούς συντελεστές. Τους βάζεις το 15% για να υπάρχει δίκαιο φορολογικό σύστημα. Όταν το κράτος σου παίρνει το 60-70%, δεν μιλάμε για απλή φορολογία. Μιλάμε για κλοπή. Η ανάγκη λοιπόν του μικρομεσαίου να επιβιώσει, και προσέξτε τι λέω, να επιβιώσει, όχι να βγάλει κέρδος, απλά να βγάλει αυτά τα οποία ξοδεύει. Το ότι δεν μπορεί λοιπόν να καλύψει το 60-70% που του ζητάει το κράτος,
3: δεν σημαίνει ότι αυτόν έρχεσαι αυτομάτως και τον τιμωρείς. Δεν μπορούμε στην Ελλάδα να συνεχίσουμε να ποινικοποιούμε το κέρδος. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε ένα κράτος το οποίο σου ζητά 60 με 70% από αυτά τα οποία βγάζει να τα επιστρέφεις πίσω με έμεση και άμεση φορολογία, την ίδια ώρα να του βάζει ηλεκτρονική τιμολόγηση και όλα τα σχετικά, και μετά να απαιτείς από αυτό να μπορεί να σου δίνει αυτά τα χρήματα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε.
1: Πάμε σε ένα άλλο θέμα.
3: Είναι με μαύρο δάκρυ οι άνθρωποι.
1: Πάμε σε
0: ναι, η αλήθεια είναι ότι οι μικρομεσαίοι και του έχουμε παρουσιάσει εδώ και με τον Νίκο και πολλές φορές ότι πραγματικά οι μικρομεσαίοι έχουν πρόβλημα.
1: Εγώ θέλω να πάω λίγο στο.
3: Και χαίρομαι που το λέτε. Και χαίρομαι που το αναδεικνύεται. Εδώ πήγανε να κόψουν την, να απαγορεύσουν την αντικαταβολή με μετρητά. Την αντικαταβολή με μετρητά.
1: Στα κούρια.
3: Ήμασταν οι μόνοι οι οποίοι σηκώσαμε ψηλά το θέμα και κάναμε αμέσως παρέμβαση για το ότι αυτό είναι ένα καθαρά οικονομικά φασιστικό μέτρο, κομμουνιστικό θα έλεγε κανείς, και ότι έπρεπε να τελειώνει. Και μάλιστα τώρα είναι μια τεράστια επιτυχία.
0: Για να μαζέψει το μαύρο χρήμα προφανώς.
1: Ξέρετε ότι άμα λέτε το, το Μητσοτάκη κομμουνιστικές είναι... πολιτικές, τον βοηθάτε να πάει προς το κέντρο, κύριε Λατινοπούλου.
3: Ακούστε, άμα είναι να κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να κλείσει τους εμπόρους, να τους κλείσει γιατί αυτό θέλει. Ε, όχι, δεν
1: θα πάμε, πάμε να λίγο στο Ρούμπιο. Εγώ στο Ρούμπιο θέλω να πάω.
3: Και να κλείσω με αυτό μόνο. Αν είναι να πατάξει τη φοροδιαφυγή και αν ο Μητσοτάκης πιστεύει ότι όποιος κυκλοφορεί με μετρητά έχει de facto μαύρο χρήμα, να μας το πει να το ξέρουμε, να κάνει και εφόδους στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών, γιατί μπορεί κάποια γιαγιά, κάποιος παππούς να έχει 500, 100, 200 ευρώ κάτω από το ντιβάνι του ή μέσα στο σιρτάρι του, στο κομοδίνο του, και αυτό μπορεί να είναι και μαύρο χρήμα. Να κάνει και ντου λοιπόν στα σπίτια για να πατάξει η φοροδιαφυγή. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα για να παταχθεί η φοροδιαφυγή.
1: Εγώ θέλω να πάμε, λίγο στο Ρούμπιο, εδώ που ήρθε. Μίλησε στην Ακρόπολη εκεί στην Πνίκα. Μια πολύ καλή ομιλία, λέει η κυβέρνηση.
0: Λέει ο Πρωθυπουργός ότι ανέδειξε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή.
1: Ενεργειακά, ότι ήταν μια καλή επίσκεψη, τέλος πάντων.
3: Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τον Ακλές. Πολύ καλή η αρχαία Ελλάδα. Πολύ καλή ο πολιτισμός μας. Όλα αυτά τα οποία έχουμε αναδείξει από την αρχαία Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι ποιες είναι οι σύγχρονες επιτυχίες της Ελλάδας. Τι έχει να αναδείξει η σύγχρονη Ελλάδα. Ο Ρούμπιο ήρθε και είναι χαρά μας και τιμή μας που ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία από την Ελλάδα και φυσικά έκανε μια εξαιρετική ομιλία, ένα προεκλογικό φόντο, το οποίο φυσικά δείχνει την Ακρόπολη και φυσικά είναι κάτι το οποίο θα φάνηκε και διαδόθηκε σε όλες τις χώρες και σε όλο τον πλανήτη. Από εκεί και πέρα.
0: Του άρεσε το δεκόρ, λέτε, για να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία.
3: Γύρισε από την Ελλάδα, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, έκανε μια εξαιρετική ομιλία, στην οποία ανέδειξε τις δυτικές αξίες και τα ιδανικά τα οποία οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε. Κάτι το οποίο την ίδια στιγμή δεν έχει κάνει ο Μητσοτάκης όλα αυτά τα χρόνια διακυβέρνησή του. Ναι. Δεν έχει φροντίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η πραγματική Ελλάδα σήμερα, στην οποία ο πληθωρισμός είναι στο 5,1, η πραγματική Ελλάδα σήμερα που κλείνουν ο ιδιωτικός τομέας συρρυκνώνεται όλο ένα και περισσότερο, η πραγματική Ελλάδα με γκέτο σε πάρα πολλές γειτονιές, η πραγματική Ελλάδα με την οποία οι νέοι φεύγουν γιατί βλέπουν...
0: Είναι σε πολλές γειτονιές το γκέτο. Είναι γκέτο σε πολλές γειτονιές στην Ελλάδα. Και πολλές.
1: Στο κέντρο.
3: Ναι, έχουμε πάρα πολλές γειτονιές οι οποίες είναι και στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο στην Αθήνα. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές.
0: Γκέτο δηλαδή από ποιους, τι εννοείται δηλαδή, είναι κακοποιά στοιχεία με αυτή την έννοια?
3: Κοιτάξτε να δείτε, άμα πάμε μια βόλτα μαζί στον Άγιο Παντελεήμον, αν πάμε στην Ομόνια, αν πάμε σε περιοχές και γειτονιές της Θεσσαλονίκης, θα δείτε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν Έλληνες και ότι δεν ακούγονται ελληνικά. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται λοιπόν, οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι εισβάλλουν και επιδοτούνται για να εισβάλλουν.
0: Καλά, δεν είναι απαραίτητο να είναι λαθρομετανάστες εκεί, μπορεί να έχουν πάρει τα χαρτιά, να είναι κανονικοί μετανάστες, να ζουν στην Ελλάδα.
3: Μπορεί να έχουν πάρει παράνομα χαρτιά. Γιατί νόμιμα χαρτιά λαθρομετανάστες δεν μπορεί να πάρει.
1: Εντάξει, γίνονται έλεγχοι,
3: ρε παιδί. Άμα δείτε εσείς τους ελέγχους, να μου τους δείξετε και εμένα. Αυτός ο οποίος παραβιάζει και μπαίνει παράνομα στη χώρα, παράνομα δίνει τα χαρτιά όλα αυτά τα χρόνια και έχει τριπλασιάσει τις νομοποίησεις της Νέα Δημοκρατίας σε σχέση με την περίοδο.
1: Εδώ κατηγορούν την Ελλάδα. Κυρία Λατινοπούλου, εδώ κατηγορούν την Ελλάδα ότι είναι πολύ αυστηρή στους ελέγχους της και ότι τους φυλακίζει, τους διώχνει κτλ.
3: Εντάξει. Ναι. Ποιοι την κατηγορούν, η Φόντερ Λάιεν, η Μέρκελ, ποιοι? Αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Λοιπόν,
0: καλά, η Γερμανία πια δεν είναι, ήταν.
3: 10.000 μόνο αφήξει λαθρομεταναστών από τα τέλη Μαΐου μέχρι σήμερα στην Κρήτη. Σοβαρά συζητάμε τώρα αν είναι ασφαλής η χώρα μας, αν είναι τα σφράγιστα τα σύνορά μας, αυτά τις αιτήσεις ασύλου τις οποίες τις δίνει τελικά η Νέα Δημοκρατία είναι παράνομες.
0: Καλά, πόσες δίνει όμως από τους παράτυπους μετανάστες, οι περισσότεροι επιστρέφουν πίσω, δεν επιστρέφουν.
3: Κανονικά όλες αυτές έπρεπε να κόβονται. Και όλες αυτές πρέπει να επανεξεταστούν. Αυτό έχω πει εγώ ότι πρέπει να γίνει.
1: Τώρα, λοιπόν, πώς φύγαμε από το Ρούμπιο και πήγαμε στους μετανάστες, μας το πήγατε πολύ ωραία, κύριε Λατινοπούλου. Ξέρετε ότι είστε εξαιρετικοί πολιτικός, να ξέρετε. Και μας παρασύρετε και εμάς. Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ κάτι για την ενέργεια. Σωστό, σωστό.
0: Πάμε και να πούμε και την αυτοδιοίκηση.
1: Όχι, εγώ θέλω να είναι ενεργειακά.
3: Δεν μπορεί. Αν δεν τα πούμε με το όνομά του, θα να τα πούμε.
1: Να τα πούμε, να βάλουμε εμεί τη σειρά όμω. Να τη βάλουμε εμεί. Γιατί όλοι οι πολιτικοί μα πάτε που θέλετε εσεί στο τέλο.
0: Ενεργειακά.
1: Κάθετο διάδρομο, ενέργεια. Η Ελλάδα δεν ισχυροποιείται, κύριε Λατινοπούλου.
3: Κοιτάξτε, κάθε ισχυροποίηση τη Ελλάδα πάντοτε και πάντα θα μα βρίσκει σύμφωνου. Δεν έχουμε πει ποτέ ότι η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται σε κάθε τομέα, πόσο μάλλον στον οικονομικό τομέα και στον ενεργειακό. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η Ευρώπη ήταν πάρα πολύ πίσω στην οικονομική και ενεργειακή της ανεξαρτησία. Τώρα, εδώ σε αυτό θα σας απαντήσω ότι καλύτερα να ρωτήσω τους πολίτες πόσο ισχυροποιημένοι νιώθουν από αυτό.
0: Να δούμε τώρα.
3: Εγώ αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι η Ελλάδα σίγουρα και στα εθνικά της ζητήματα και στο θέμα του καλωδίου έπρεπε και πρέπει να σηκώσει ανάστημα, να ορθώσει ανάστημα και να μην έχουμε τον Τούρκο από απέναντι να κάνει τα κουμάντα του και να λέει αυτά τα οποία θέλει χωρίς εμείς από την άλλη να τα καταγγείλει.
0: Έχουμε σηκώσει δηλαδή, ο Πρωθυπουργός είπε προχθές ότι έχει αεράκι στο Αιγαίο, δεν έχει
1: τούνα. Να βγάλει νιοπομπές.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε προχθές ότι έχει αεράκι στο Αιγαίο, δεν έχει τούνα.

0: να γίνει το άλλο, αλλά και ποιο κυβερνάει αυτή τη χώρα. Εσεί δεν την κυβερνάτε.
1: Ναι, να κάνουν διαπιστώσεις, λέτε, ότι κάνουν διαπιστώσεις, σαν να είναι οι παρατηρητές.
0: Ναι, και λένε τι θα έπρεπε να γίνει. Ναι, πότε θα, δηλαδή θέλετε κι άλλη ευκαιρία για να τα κάνετε. Όχι, ευχαριστούμε πολύ, τα είδαμε τα χαρίδια.
1: Να δούμε λίγο τώρα το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις. Ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν λίγες ώρες, προχθές, είπε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτοδυναμία το 2027. Ακόμα και αυτοδυναμία έθεσε ως όρο η Νέα Δημοκρατία. Ετοιμάζεται και ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι φαίνεται, να μπει μέσα στο πολιτικό σκηνικό.
2: Εσείς πώς πάτε στις δημοσκοπήσεις?
0: Εντάξει, δεν εμπιστευόμαστε τις δημοσκοπήσεις σίγουρα και ούτε και τις πιστεύουμε. Εμείς αυτό το οποίο ξέρουμε είναι το τι γίνεται έξω στον κόσμο, με τον οποίο συναντάμε καθημερινά, ο οποίος μας δίνει την αγάπη και τη στήριξή του. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις το 5,5% και είμαστε και πολύ πιο πάνω, αν θέλετε, την προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, η μέτρα ανάλυσης ήταν η τελευταία. Yeah. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα. Η Νέα Δημοκρατία κάνει κάποιες κινήσεις, οι οποίες πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα παράλληλα. Δηλαδή, μάθατε εσείς γιατί επανέφεραν τώρα τον Πυρσό? Δηλαδή, αυτό τώρα τι είναι?
2: Καλά, ήταν ο Πυρσός, επειδή
0: ήταν. Ήταν. Τώρα δεν είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία. Τώρα το θυμήθηκαν τον Πυρσό. Τώρα το θυμήθηκαν τον Πυρσό μετά τον νόμο για την υιοθεσία για τα ΛΟΑΤΚΙ και το ΓΑΜΟ.
1: Άρα λέτε γιατί το κάνανε, γιατί το κάνανε, για να δείξουν ότι είναι πιο δεξιοί, πιο λιγότερο κεντρώοι, λέτε.
2: Για το Σαμαρά το κάνανε δηλαδή και για εσάς.
0: Το Πυρσό μπροστά, το κάνανε πιο πολύ για να θυμίσουμε προφανώς, γιατί κανένας δεν το πήρε στα σοβαρά αυτό το οποίο γίνεται, και για να σώσουμε λίγο κάπως τα προσχήματα, ξέρετε τώρα, να δείξουμε ότι και καλά βάλαμε και επαναφέραμε πάλι τον Πυρσό. Μάλιστα, ναι, δεν πείθουν κανέναν. Και δεν πρόκειται να πείσουν κανέναν.
1: Μάλιστα. Κυρία Λατινοπούλου,
2: ευχαριστούμε πολύ,
1: κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μαχητική όπως πάντα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας. Κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, ιδρύτρια και πρόεδρος της Φωνής Λογικής.
3: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο

0: Μπουργός της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: χαμός τώρα στο ρεπορτάζ, γιατί αυτή την ώρα, μάλλον όχι από αυτή την ώρα, από πολύ νωρίς το πρωί, απολογούνται σήμερα οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Υπολόγισε ο Νίκος που δεν αφήνει ευρώ για ευρώ. 5 εκατομμύρια ευρώ την απάτη, η ζημιά, ναι.
1: Πάνω από 5.
0: Του φερόμενου ως εγκέφαλου, με διαδοχικές εικονικές εταιρείες, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Έτσι,
1: πήγανε είναι, τελικά.
0: Έχουν πάει. Είναι ο Θάνος Κλωνόπουλος εκεί, ο καλός μας φίλος και συνάδελφος. Καλημέρα, Θάνο.
2: Από τις 9 η ώρα το πρωί βρίσκονται στο γραφείο του ανακριτή οι 11 συνολικά κατηγορούμενοι για το συγκεκριμένο κύκλωμα. Ανάμεσα τους και ο Φίλιππος Καβούρης μαζί με τη σύζυγό του, που φέρονται να είναι τα αρχηγικά στελέχη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Είναι και η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι πλέον μπήκε και έκτο κακούργημα στην δικογραφία, αυτό της φοροδιαφυγής κατόπιν της εισαγγελικής παραγγελίας. Να θυμίσουμε ποια είναι τα αδικήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και καλούνται αυτή την ώρα να απολογηθούν για αυτά. Πρόκειται διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια στην παραπάνω απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από κλιματική δραστηριότητα και, όπως είπαμε, και την φοροδιαφυγή. Ο Φίλιππος Καμπούρης αναμένεται να υποστηρίξει αυτό που είπε και προανακριτικά, ότι είναι αθώος και ότι πρόκειται για σκευωρία εναντίον του.
0: Και για λογιστικό λάθος, νομίζω. Λέει ότι είναι λογιστικό λάθος, ότι δεν έχει γίνει. Όλο, ό,τι είναι, ότι
1: λογιστικό λάθος είναι μία εταιρεία να κλείσει. Λογιστικό λάθος είναι δύο εταιρείες. Λογιστικό λάθος είναι τρεις. Είναι πέντε.
0: Ότι τώρα το χρέος, υπήρχε ένα χρέος και διωγγώθηκε λόγω λογιστικού λάθους.
1: Καλά, ένα χρόνο τι παρακολουθούσαν οι αρχές, δηλαδή, τα λογιστικά λάθη.
0: Σου λέω ότι λέει ο Φίλιππος Καμπούρης.
1: Εγώ λέω, τέλος πάντων, ο άνθρωπος θα φανεί στην προανάκριση και στην ανάκριση.
2: Μιλάμε πάντως για μια δικογραφία η οποία πραγματικά ξεπερνάει τις 300 σελίδες.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλη δικογραφία, γι' αυτό και αναμένεται και οι απολογίες να κρατήσουν αρκετή ώρα μέχρι αργά το βράδυ. Πρόκειται μάλιστα να απολογηθούν 11 άτομα.
1: Όλοι έχουν τον τεκμήριο της αθωότητος και εγώ είμαι πρώτος και η ρίτσα που το λέμε αυτό.
0: Βεβαίως,
1: αλλά τα στοιχεία δεν είναι ευνοϊκά για τον κύριο Καμπούρη. Μακάρι να αποδειχθεί λάθος. Θάνο μου, σε ευχαριστούμε και να σε ενημερώσω, επειδή είσαι στο ρεπορτάζ και επειδή έχεις το ρεπορτάζ της Βύσης με τον Καρβέλα, ότι ελέγχεται και η Βύση από την ΑΔΕ σήμερα. Θα έχουμε άλλο ρεπορτάζ.
2: Θα τα πούμε το βράδυ στο δελτίο όλα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, άντε, μην, κρατήσετε τίποτα για εσάς, παιδιά. Να το πείτε στο δελτίο.
1: Θα τα πούμε όλα,
0: να το πείτε, να άντε, το πείτε. Στη θεία Ρίτσα, έλα, γεια σας, παιδιά.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Πάντα με δυνατό ρεπορτάζ, πάντα με δυνατές υπογραφές και το ξέρετε πολύ καλά, με θέματα που συζητάμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Λοιπόν, βασικό θέμα της εφημερίδας: ποιο είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο, σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια.
1: Έχουμε επίσης την εθνική υπόθεση, είναι ο κάθετος διάδρομος, λέει η Real News. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδος ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου.
0: Ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά, επαφές του πρώην Πρωθυπουργού και τα ονόματα που ακούγεται ότι θα στελεχώσουν το κόμμα του. Ω, αυτό είναι ενδιαφέρον.
1: Έτσι, αυτό είναι το ωραίο. Και στο Real Money, 10 συν 1 κλειδιά που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις. Τα λάθη που μπορούν να παγώσουν το φάκελο για μήνες ή να οδηγήσουν ακόμη και σε επιστροφή χρημάτων.
0: Υπόθεση Μαζονάκη, τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου. Δύο συνεντεύξεις του Κώστα Τσουκαλά και του Παύλου Μαρινάκη. Και οι χρυσές business του Φίλιππου Καμπούρη.
1: Πάμε σε ένα μυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: FM.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick.
5: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας σε Μιστοκλή Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 69-866-05-282.
12: Γιατί
2: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
14: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: '85-'74. Στη μία το μεσημέρι παίζουν ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό Ρόδους στη Σανέλ Αρένα.
22: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, ξεκινούν από τη Δυτική Ελλάδα και αναπτύσσονται προς τη Βορειοανατολική. Στην Αττική 25 βαθμοί το θερμόμετρο, στη Θεσσαλονίκη 23.
25: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
26: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
25: Τι διαβάζεις?
26: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
27: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μας, η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο κύριος Νίκος Ρουγκάκος. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή.
0: Έως τις 12 θα μας ανοιχθείτε. Ο διαγωνισμός μας είναι τι μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη τη σχέση, σε χωρισμό.
1: Κανεί δεν συμμετέχει, δεν τον ενδιαφέρει. Το βλέπουν μόνο.
0: Από τη δική του πλευρά.
1: Είναι εύκολο.
0: Τι νομίζει ότι μπορεί να καταστρέψει, να ρίξει τα βράχια μια σχέση. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί. Καλημέρα από τον Αντώνη, είσαι από τη Μήλο.
1: Η προβατίνα.
0: Ναι, καλημέρα λίγο.
1: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη μας.
0: Έχει εκεί μία μέρα τώρα, να ξέρεις.
1: Τα βλέπουμε μακριά. Μου τα δείχνεις αυτά, Νικό. Μη μου προκαλείς. Δεν θέλω τώρα. Μου δείχνεις θάλασσες και αυτά και τέτοια.
0: Ψάρια, κοίτα τα ψάρια εδώ. Να φας ψάρι φρέσκο τώρα στη Μήλο.
1: Ναι, Νικό. Επειδή δεν θα πάω ούτε στη Μήλο, δεν θα δω τη θάλασσα και δεν θα φάω φρέσκο ψάρι. Λοιπόν, 3-3, άσε την καρδούλα. Μην με τρελαίνεις.
0: Κάτσε, παιδί μου, να μεταφέρουμε εικόνες. Όμως, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι Real News σήμερα έχει το μυστικό δωμάτιο στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη, αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί το Food and Travel ταξιδεύουμε γευστικά στον Μπούργος της Ισπανίας, μαγειρεύουμε με έμπνευστη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού! Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή από τη Real News.
1: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, αυτή τη Δευτέρα δηλαδή. Ένα τριήμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο VIP. Επισαλέ.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom. Διεκδικήστε λοιπόν ένα διπλό στρώμα από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος. Κερδίστε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στην σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos. Με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και Μόρις Αφυγρατήρας με 5 στάδια φιλταρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Δημήτριος, καλημέρα. Αν περιμένεις να ακούσεις κάτι θετικό από την αντιπολίτευση, άστα. Ο Ορέστης, νομίζω είναι δίκαιο να υποθεί ότι οι ΗΠΑ επιχείρησαν με εισβολή στο Ιράν να αλλάξουν το καθεστώς, αλλά είναι πολύ πιο πιθανό το Ιράν να αλλάξει το καθεστώς. Ο Στέφανος, εδώ δεν έχουμε καρβέλι να φάμε και εσείς ασχολείστε, λέει, με τη Βύση και τον Καρβέλα. Γεια σου, Στέφανε.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Τον Βελόπουλο, λέει η Βέρα, γιατί τον καλείτε άραγε. Έκανα, τον καλούμε και τον Βελόπουλο.
1: Ποιος το πει, γιατί τον καλούμε. Όλους τους καλούμε. Δεν υπάρχει. Όλους. Τώρα, άμα έχει βγει μέσα στην εβδομάδα, δεν μπορεί να βγει και σε εμάς. Είναι δυνατόν να βγει, δεν γίνεται.
0: Ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη, και σε σένα. Η Βασιλική, λοιπόν, για τη χαμηλή σας πίεση, κυρία Ρίτσα, κάθε πρωί μια κουταλιά μέλι βιολογικό από έλατο. Ο Ρογκάκος έχει άφθορο. Μήπως η τσιγκούνης λέει.
1: Όχι, δεν είναι. Αναλόγως την ημέρα, βέβαια, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Βασιλική μου.
0: Ο Real Blogger, καλημέρα. Γεια σου, Real Blogger.
1: Καλημέρα, Real Blogger.
0: Και ο Βασίλης, καλημέρα. Και ο Νικόλαος, καλημέρα. Δεν είναι μετανάστες, λέει ο Νικόλαος, το πρόβλημα της Ελλάδας. Αλλά άλλα είναι τα προβλήματα, τα μεγάλα. Η Μαρία, μα τι ευχάριστη παρέα είσαστε, λέει.
1: Καλημέρα, Μαράκη.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα και ο Κωνσταντίνος. Και ο Δημήτσαρο. Ναι, δεν θα πω, να μην λέμε επώνυμο, ε. Καλημέρα.
1: Όχι, μπορεί, δεν θέλει να λένε. Ναι.
0: Ο Παράσχος μας, καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα. Ωραία, πάει το σταφύλι σύννεφο.
1: Και μου αρέσει το σταφύλι πάρα πολύ.
0: Ωραία. Ευαγγελία, καλημέρα. Τα λεφτά χαράν τα πάντα, λέει στη σχέση. Να, σε μια σχέση. Πείτε μας, τι μπορεί να οδηγήσει στα βράχια μια σχέση δύο ανθρώπων. Αυτό είναι το quiz μας σήμερα.
1: Γεια σου, Κατερινάκη μας, καλημέρα.
0: Γεια σου, Κατερίνα. Και η Κάβουρα.
1: Η Κατερινάκη, από την Πάτμο. Από την υπέροχη Πάτμο. Φαντάσου τι ωραία που θα είναι στην Πάτμο τώρα, για φαντάσου το.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι, για φαντάσου το.
0: Και ο Εμμανουήλ, καλημέρα, Μανώλη. Και σε σένα, και προχωρούμε εμείς λοιπόν εδώ. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κορκίδη. τον πρόεδρο του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά.
1: Ένα άνθρωπο που συζητάμε και πολύ ωραία πάντα μαζί του. Έχει αυτό το χάρισμα εδώ και πολλά χρόνια είναι στο δημόσιο διάλογο και έχει αυτή τη δυνατότητα, ξέρεις, να μιλάς μαζί του και να λέει, ρε παιδί μου, πέντε πράγματα να τα καταλαβαίνεις κιόλας.
0: Κύριος Κοργίδης είναι ένας έμπειρος άνθρωπος και ένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας και εξ αυτού του λόγου είναι και ένας πεπαιδευμένος άνθρωπος.
1: Και καλεσμένος πεπαιδευμένος.
0: Και που βεβαίως και που μπορεί να συζητήσει μαζί του τα πάντα από πολιτική, οικονομία.
1: Ακριβώς αυτό έχει αυτό το χάρισμα.
0: Όλα, μέχρι και πιτσικά τα θέματα. Όλα.
1: Ναι, έχει αυτό το χάρισμα.
0: Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Κορκίδης. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Γεια σας κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή κυρία Μπιστόγλη, κύριε Ρογκάκο. Εσείς έχετε το χάρισμα.
0: Όχι.
2: Και μας δίνετε τη δυνατότητα έτσι να εκφραστούμε ελεύθερα.
1: Όχι, εσείς το έχετε. Αλήθεια. Το λέμε και το εννοούμε με τον Νίκο και το ξέρετε. Ξέρετε την άποψή μας έτσι κι αλλιώς δεν είναι.
2: Νίκο, είστε εξαιρετικοί φίλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουμε συμπορευτεί σε πάρα πολλά πράγματα, σε δύσκολες καταστάσεις.
0: Καλές και κακές. Έτσι,
2: σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Νίκο.
0: Εγώ θέλω να ξεκινήσω από την ερώτηση με τον Ρούμπιο και πώς είδε η επιχειρηματική κοινότητα την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, κύριε Πρόεδρε, στην Ελλάδα και τι μας άφησε τελικά η επίσκεψη αυτή.
2: Εγώ θεωρώ ότι είχε ένα θετικό αποτέλεσμα. Εκτός από την οικονομική διπλωματία, είδαμε ότι υπάρχει και η ενεργειακή διπλωματία φέτος, ιδιαίτερα από το Φεβρουάριο και μετά τον πόλεμο στον Περσικό. Οπότε βλέπω ότι η Ελλάδα γίνεται πραγματικά ένας κόμβος διαμετακομιστικός φυσικού αερίου, πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Διαγώνει, ενεργειακοί διάδρομοι διασχίζουν τη χώρα μας και αυτό είναι θετικό. Για το μέλλον τουλάχιστον, γιατί επί του παρόντος δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να ρίξουμε τις τιμές ως ενεργειακός κόμβος, αλλά στο μέλλον τουλάχιστον δεν θα είμαστε τόσο ευάλωτοι σε μια ενεργειακή κρίση. Θεωρώ λοιπόν ότι οποιαδήποτε τέτοιου είδους επίσκεψη, επαφή και προσέγγιση μόνο θετικά αφήνει.
1: Να δούμε τώρα τι γίνεται στην αγορά λίγο, Νίκο, να δούμε πώς πάει το πράγμα, να δούμε την εικόνα που έχετε εσείς, τα στοιχεία που έχετε εσείς.
0: Και τι περιμένει η αγορά και τι περιμένετε, κύριε Πρόεδρε.
2: Κοιτάξτε, ήδη διανύουμε ένα φθινόπωρο υψηλού πληθωρισμού, 5%, 5,1 εναρμονισμένος. Το 2,5% οφείλεται στο ενεργειακό κόστος από τα 5% του πληθωρισμού. Και περιμένουμε ένα χειμώνα ενεργειακής αβεβαιότητας και υψηλού ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, κάναμε μία σύγκριση να δούμε τι πληρώσαμε πέρσι για καύσιμα, για ηλεκτρικό ρεύμα και για φυσικό αέριο, που είναι οι τρεις πηγές ενέργειας ουσιαστικά, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το χειμώνα που έρχεται.
0: Τι έδειξε, κύριε Πρόεδρε,
2: Ναι, για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης πληρώσαμε συνολικά 12 δισεκατομμύρια. Φέτος καλούμαστε να πληρώσουμε 16, συν 4 δις.
1: Α, είναι τόσο πολύ πάνω.
2: Τόσο πολύ είναι 33% το επιπλέον κόστος για νοικοκυριά, επιχειρήσεις, για την αγορά καυσίμων φέτος. Πάμε στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα. Από τα 6 δισεκατομμύρια πάμε στα 7 δισεκατομμύρια, 15% αύξηση. Και στο φυσικό αέριο από τα 2,8 στα 3,5 δις, συν 25%. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτά τα τρία στοιχεία αρκούν για να δείξουν ότι πρέπει να βρούμε επιπλέον 6 δισεκατομμύρια, σχεδόν 6 δισεκατομμύρια φέτος, για να πληρώσουμε την ίδια ποσότητα ενέργειας που αγοράσαμε πέρσι.
0: Καλά, μιλάμε τώρα για τρομερά νούμερα.
1: Αυτό δεν μπορεί
0: αυτά,
1: να καλυφθεί με τίποτα. Δηλαδή και τις καλύτερες μέρες του χρόνου.
0: Και ρήτρα διαφυγής να πάρεις και από τον προϋπολογισμό να πάρεις.
2: Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Κανένα μέτρο, δηλαδή, κανένα επίδομα δεν μπορεί να καλύψει αυτό το επιπλέον 6 δις για το ενεργειακό κόστος.
0: Μιλάτε για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, κύριε Πρόεδρε.
2: Για επιχειρήσεις και νοικοκυριά είναι το σύνολο της κατανάλωσης. Πήραμε την κατανάλωση των καυσίμων το 25, τις ποσότητες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το 26 θα είναι ίδιες οι ποσότητες, γιατί λόγω των τιμών ενδεχομένως να μειωθεί.
1: Σωστό. Είναι φυσικό αυτό,
2: Είναι φυσικό.
1: Ναι.
2: Και ούτε πάει αθρηστικά, γιατί άλλοι έχουν για θέρμανση το πετρέλαιο, άλλοι έχουν το φυσικό αέριο, άλλοι χρησιμοποιούν τα air condition. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι συσσωρευτικό. Αλλά αυτό είναι το επιπλέον κόστος σύμφωνα με την κατανάλωση του 25 για το 26.
0: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, σας ρωτούσαμε μεταξύ των μέτρων που μπορούν να ληφθούν, γιατί ακούμε κατά καιρούς και την αντιπολίτευση και όλους τους φορείς, άλλοι να λένε μηδενίστε το ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, άλλοι ρίξτε τον ειδικό φορό κατανάλωσης κτλ. τι μείγμα πολιτικής ίσως θα μπορούσε να ακολουθεί για να ελαφρυνθεί, όχι να εκμηδενιστεί όπως είπατε το βάρος αυτό.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Το θέμα είναι να περιορίσουμε, αν θέλετε, αυτές τις αυξήσεις, τις υπέρογκες αυξήσεις. Το πρώτο είναι, θα έλεγα, ότι από τη ρήτρα διαφυγής θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το ιταλικό μοντέλο, δηλαδή από το 1 δις το οποίο ήδη εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Και να σας πω κάτι, η επιστολή από την ελληνική κυβέρνηση είχε φύγει στις 6 Αυγούστου και απαντήθηκε προχτές. Mm-hmm. Έκανε 2 μήνες να απαντηθεί για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Η Ιταλία τι κάνει, δέχεται το γεγονός ότι μειώνει 50% το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις, για μια τριετία μέχρι το 28, με την προϋπόθεση ότι μέσα σε αυτή τη τριετία θα επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Άρα το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς, ώστε να μπορέσουμε από το 1 δισεκατομμύριο κάποια χρήματα να περάσουν, αν θέλετε, για τη μειωμένη ενέργεια. Ναι. Έτσι, είναι κάτι που ενδεχομένως υπάρχει αυτή η δικλίδα, αυτό το παράθυρο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί. Το δεύτερο είναι πάλι πράγματα τα οποία τα έχει ζητήσει ήδη η κυβέρνηση μέσα στο Σεπτέμβριο. Δηλαδή, το δεύτερο είναι να αξιοποιήσει τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την αύξηση των τιμών, χωρίς να προσμετρώνται στις δαπάνες. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης χωρίς να προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Mm-hmm. Δηλαδή έκτακτα μέτρα, πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ που είχαμε φτάσει στο 7 μήνο, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 900 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
2: Καταλαβαίνετε ότι μέχρι τέλος του χρόνου αυτό θα έχει ξεπεράσει το 1 δις. Άρα αυτό το 1 δις, το 1 δις της ρήτρας διαφυγής και τη δυνατότητα να πάρει η κυβέρνηση έκτακτα μέτρα χωρίς, με το ενάξι του ορίου των δαπανών, θα μπορούσαν να περιορίσουν, εν πάση mm-hmm. περιπτώσει, αυτά τα 6 δις που καλούμαστε να πληρώσουμε.
1: Και δεν ακούγεται κάτι εξωφρενικό, δηλαδή ακούγεται ότι η προσέγγιση είναι συμβατή με την πραγματικότητα.
0: Εγώ δεν μπορώ, ναι ρε παιδί, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα άλλο πράγμα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ ναι. υπάρχει τέτοια κρίση και ακόμη σε αυτήν ναι. τη σύνοδο κορυφής την Πέμπτη να συζητήσουμε εγώ το λέω ρήτρα διαφυγής 2 τέλος πάντων, για τις δαπάνες, για τα κράτη και τα λοιπά. Μα είναι δυνατόν τέτοια
2: Όχι.
0: καθυστέρηση?
2: Συμφωνώ μαζί σας, δηλαδή θα έπρεπε να είχαν πάρθει σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο μέτρα εδώ και μήνες πριν. Το λέγαμε ότι αν ξεπεράσουμε το τρίμηνο από την έναρξη του πολέμου, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε
1: μια 8 μήνες
2: ενεργειακή
1: τώρα.
2: Κρίση. Είμαστε στις 8 μήνες και η ενεργειακή κρίση επεκτείνεται σε οικονομική κρίση, σε κρίση χρέους για πολύ μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης. Έτσι, είναι η Γαλλία, αλλά είναι και η Γερμανία που η βιομηχανία της νομίζω ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε και το εξωτερικό χρέος της Ιταλίας. Mm-hmm. Άρα όταν οι τρεις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης κλειδονίζονται, το περιβάλλον δεν είναι καθόλου καλό και η Ευρώπη σφυράει αδιάφορα.
1: Ναι, καλά, είναι αναβλητική η Ευρώπη στα πάντα της, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι γρήγορη και είναι διχασμένη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι διχασμένη, είναι αλλιώς οι χώρες του Νότου, αλλιώς οι χώρες του Βορρά.
0: Είναι άλλα τα συμφέροντα των χωρών.
2: Άλλα λέει ο Επίτροπος Ενέργειας, άλλα λέει ο Επίτροπος Οικονομίας.
0: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα θυμίσω.
2: Η πλήρης απογοήτευση.
0: Εσείς θα θυμάστε καλύτερα ενδεχομένως αυτό που είχε πει ο Κίσιγκερ. Λέει, παιδιά, εγώ να πάρω στην Ευρώπη, αλλά με ποιον να μιλήσω.
2: Ναι,
0: αυτό ακριβώς. Λοιπόν είναι ένα μεγάλο θέμα. Και η οικονομική ένωση, όπως τη λέμε, που δεν έχει γίνει ακόμα, και η πολιτική.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και δεν είναι με ποιον να μιλήσει και τι θα πει, θα έλεγα εγώ τώρα.
0: Σωστό. Και ποιον να βρει, γιατί οι ηγέτες λιγάκι έχουμε και ένα έλλειμμα ηγεσίας.
2: Τι θα του πει πραγματικά, υπάρχει.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αποφασιστική. Δεν είναι θέμα ποιος είναι στην εξουσία. Δεν είναι
2: έλλειψη προσωπικότητων και ηγετών.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος τώρα. Θα ήταν ο Μιτεράν τώρα ή αυτό και θα αφήνανε να πιάνει έτσι.
1: Θα ήταν ο Μιτεράν σήμερα το 2026. Μην μου λες το Μιτεράν του τότε.
0: Σήμερα.
1: Έχει να κάνει και με τις συνθήκες.
0: Ό,τι και να έκανε, θα έκανε κάτι. Εδώ δεν κάνει τίποτα.
1: Νομίζω ότι οι συνθήκες διαμορφώνονται.
0: Είναι η Φόντερ Λάιεν τώρα, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, εδώ έχουμε.
2: Αλίμον, όχι, σας ακούμε πολύ προσεκτικά. Γιατί
0: έχουμε...
2: έχετε δίκιο και καλά κάνετε.
0: Δηλαδή,
2: και
0: έχουμε μια Φόντερ Λάιεν τώρα που κοιτάει και λίγο από εδώ και να πω και αυτό και να μην πω και αυτό.
1: Η δουλειά της είναι ισορροπίες.
0: Ναι, αλλά να βιαστεί.
2: Ναι, αλλά όταν θέλει να πάει να κάνει μόνη της μια συμφωνία για τη Μερκοσούρ, πάει μόνη της χωρίς να λάβει.
0: Παίρνει το αεροπλάνο και φεύγει.
2: Του Ευρωκοινοβουλίου, έτσι δεν
1: ναι,
2: είναι.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Σωστό
1: αυτό είναι αλήθεια.
0: Σωστό
1: αλήθεια
0: αυτό.
1: Είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά λέω ότι η δουλειά της, η θέση της είναι ισορροπίες. Πρέπει να πατάει πάνω σε μια δοκό.
0: Τώρα, εσείς τους Βόρειους πώς τους βλέπετε? Είναι λιγάκι αρνητικοί στα μέτρα, τα ζωηρά μέτρα εννοώ.
2: Κοιτάξτε. προσέξτε, όταν η Ολλανδία λέει στη Γαλλία μην χτυπήσεις την πόρτα μου σε περίπτωση κρίσης χρέους, αυτό πώς μπορεί κανείς να το σχολιάσει?
0: Σωστή.
2: Δηλαδή αυτό το οποίο είπατε πριν, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια συμφωνία, ποια πρόβλεψη, πρόληψη και θέση, σχεδιασμός, ακόμα και σε δυσμενή σενάρια. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Ακολουθούμε, κυνηγάμε τα γεγονότα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα εγώ θα ήθελα μία κουβέντα μόνο.
1: Ναι,
0: θα ήθελα, γιατί δεν έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο μετά από τη ΔΕΘ. Τι σας λένε οι συνάδελφοί σας και τι λέτε εσείς, κύριε πρόεδρε, για τα φορολογικά μέτρα για τις επιχειρήσεις? Φτάνει ή πρέπει να είναι πιο τολμηρά?
2: Δεν φτάνουν, κύριε Ρογάκο. Θα σας πω συγκεκριμένα ότι μία επιχείρηση, μία μικρή επιχείρηση που κάνει τζίρο από 500.000 έως 1 εκατομμύριο και αύξηση τζίρου να έχει 5%, εάν είναι κερδοφόρος θα έχει μείον 10% στα κέρδη από ό,τι είχε πέρσι, και αν έχει ζημίες τότε είναι πολλαπλάσιες οι ζημίες της. Mm-hmm. Δηλαδή τα λειτουργικά κόστη είναι τέτοια τα οποία δεν καλύπτουν ακόμα και μία αύξηση του τζίρου κατά 5%.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Καλή Κυριακή να είστε καλά.
1: Καλή Κυριακή, να είστε καλά. Και καλή εβδομάδα.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο κ. Κορκύρης. Ευχαριστούμε θερμά για τις ωραίες συζητήσεις που κάνουμε.

0: Να, να πω και το σκονάκι που μας έχει δώσει ο Δήμητρης Σταυρακάκης. Στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καρασκάκης έχουμε το ντέρμπι των αιωνίων στη Super League στο ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό να υποδέχει τον Παναθηναϊκό σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από το Real FM. Χθες για τη Super League η ΑΕ κέρδισε με 3-0 τον Όφη και στην Τρίπολη ο Αστέρας νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο. Σήμερα εκτός από το ντέρμπι έχουμε Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός 5 το απόγευμα και 7 το απόγευμα Άρης Βόλος. Τη Δευτέρα παίζει ο ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα με την Καλαμάτα. Μας λέγεται τη Δευτέρα ο Σταυρακάκης. Δηλαδή ο Σταυρακάκης είναι.
1: Τρομερός.
0: Καλημέρα Δημήτρη.
1: Γεια σου Μητσάρα. Λοιπόν, ξεκίνησε έτσι. Πάμε τώρα ντόμινο ελέγχων μετά τη ρήξη με τη Βύση και τον Καρβέλα. Σας το λέω να το ξέρετε. Μετά την εταιρεία μπαίνουν τα φυσικά πρόσωπα.
0: Σιγά. Το είπες το πρωί, έχει καινούριο.
1: Όχι. Απλά το επαναλαμβάνω ότι δεν θα είναι εύκολη
0: ότι
1: κατάσταση.
0: Θες να πεις ότι πέφτεις πάνω κατά πάνω στην είδηση και επιβεβαιώνεσαι λίγη ώρα αργότερα. Αυτό θες
1: και
0: να μας πεις.
1: Το βράδυ να δεις τι έχει να γίνει.
0: Σιγά, σιγά.
1: Θα γίνει χαμός. Αλλά ρε παιδί μου, στο τέλος της ημέρας εγώ σας λέω θα τα βρουν οι δύο άνθρωποι. Είπαν και μια κουβέντα παραπάνω πάνω στα νεύρα μας. Είναι και λίγο νευρικός ο κύριος Καρβέλας. Είναι και η Άννα λιγάκι συναισθηματική πιο πολύ. Θα τα βρουν νομίζω στο τέλος της ημέρας.
0: Ο Νίκος Πασοκάρα, Ολυμπιακάρα, Chesterfield, έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα, τι χαλά τη σχέση, πεθερά. Όχι Νίκο, όχι, όχι. Η απάντηση είναι όχι.
1: Καλημέρα παιδιά, καλή Κυριακή λέει και η Φωτεινή. Α, για την πεθερά, ε.
0: Ναι, ναι, το είπαμε.
1: Για
0: στον αγαπητό μας.
1: Καλημέρα.
0: Ε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στην παρέα λέει. Σε μια προβληματιστική σχέση δύο ατόμων φτάνει στα άκρα, αυτά είναι πάντα δύο. Αυτή και η μάνα της.
0: Ποιος το λέει, ποιος το λέει.
1: Λέει ο Αντώνης.
0: Νικό.
1: Εγώ, ο Αντώνης από την Πάτρα.
0: Άιτε τώρα, αυτή και η μάνα της.
1: Λέει, φταίνε δύο. Αυτή και η μάνα της.
0: Εσύ γιατί.
1: Όχι, μ' αρέσουν εμένα αυτά πολύ όπως ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω Νίκο μου, γι' αυτό
1: λοιπόν,
0: που θέλω να συγκρατήσω.
1: Ο Επίτηδες,
0: ναι.
1: Ο Επίτηδες 1965 καθαρή ποταμίευση σε δικού τομέα. Α, μάλιστα.
0: Για τα χρήματα
1: μας,
0: λέει.
1: Μας εξηγεί πώς φτωχαίνει ο κόσμος. Καλημέρα. Η Κατερίνα.
0: Κατερίνου,
1: μετά από 15 χρόνια σχέση θα σας πω. Όταν υπάρχει βαθιά αγάπη και ο σεβασμός και εκτίμηση δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Όταν η σχέση είναι ρηχή, μόνο το χρήμα και ο τρίτος άνθρωπος μπορεί να πάει τη σχέση στα βράχια, ο τρίτος.
0: Ναι.
1: Άντε και κανένα σκάφος. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Κατερίνα.
0: Και λοιπόν, ο Real Blocker, βλέπετε, Ευρωπαϊκή Ένωση, το συντομότερο ανέκδοτο. Λοιπόν, πάμε.
1: Όχι, όχι, να πούμε πρώτα απ' όλα ποιο είναι το ερώτημά μας. Φεύγουμε αμέσως.
0: Βλέπεις, Κατερινάκη.
1: Ναι. Τι μπορεί να ρίξει μία σχέση στα βράχια.
0: Τι άλλο, Νίκο, για
1: εδώ,
0: ρώτησε.
1: Σας πω, είδες, πάντα αυτά είναι δύο, λέει. Α.
0: Εντάξει, γεια.
2: Real FM. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026. κόσμος.
8: FM στους 102.
9: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους σκόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
14: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Τα ακούσαμε και αυτό. Δεν τρώει και αστακούς, λέει η Ρίτσα. Γιατί ρε Ρίτσα.
1: Γιατί τους έχω δει πώς μαγειρεύονται.
2: Εμένα μου στείλαν δύο αστακούς.
1: Γιατί τους έχω δει πώς μαγειρεύονται.
2: Πώς μαγειρεύονται.
1: Βράζει. Το έχει ζήσει.
2: Τους βράζεις.
1: Παιδί μου.
2: 10 λεπτά βράσιμο θέλει ο αστακούς.
1: Αυτό λέω.
2: Ναι. Το βγάζεις. Τον ανοίγεις, βγάζεις το ψαχνό, βάζεις τη σάλτσα.
1: Το έχει ζει, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Τους έχω δει πως μαγειρεύονται και δεν θέλω.
2: Τέλος πάντων, εγώ θα κάνω μια ρέστα ακόμα μακαρονάκι.
1: Ωραία, εντάξει, εβδομάδα. Εγώ θα φάω τα γόρτα. Έλα.
2: Με μακαρονάκι, φάω τα μακαρόνια σκέτα.
1: Φάω τα σκέτα μακαρόνια, ναι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σοκράτη Αλευτήρα. Είναι εκπρόσωπος της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας. Τον ξέρετε, ένας πολύ μαχητικός άνθρωπος. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές μαζί του.
2: Ξαιρετικός.
1: Και εδώ στο Real FM και στην τηλεόραση. Να δούμε πώς είναι τα πράγματα, τι γίνεται με τους αγρότες μας. Καλημέρα, κύριε Αλευτήρα.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Μπιζόλη. Καλημέρα, κύριε Ογκάκο. Καλημέρα, τους ακροατές.
1: Πώς πάνε τα πράγματα τώρα? Θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Κωνσταντή Παγώνη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιεών, γιατί και γρηγορή θα τον καλημερίσουμε και εκείνον. Αλλά δώστε μας μια εικόνα πριν μιλήσουμε με τον κύριο Παγώνη.
3: Κοιτάξτε, ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη κρίση διασημότητας μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ, το οποίο ακόμα δεν έχει εξαλειφθεί και ακόμα υπάρχουν επιτίδιοι που παίρνουν χρήματα που δεν τα δικαιούνται. Υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, από ό,τι αυτό συμπάγεται. Δυστυχώς, εμείς ως καταναλωτές και εσείς καταγοράζουμε όμως πανάκριβα σούπερ μάρκετ. Και από την άλλη, υπάρχει μια τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής. Είναι 50% πάνω το πετρέλαιο από τέλος του Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα. Είναι 50 με 60% πάνω τα λιπάσματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν έχει αυξηθεί τόσο το κόστος παραγωγής, εμείς προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όσο λιγότερα φάρμακα ή λιπάσματα γίνεται, να κάνουμε λιγότερες φροντίδες καλλιέργειές μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στην ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος, αλλά και στην ποιότητα.
2: Το 1/3 άκουγα των λιπασμάτων βάζεται πια λόγω της ακρίβειας στα λιπάσματα.
3: Κύριε Ρογκάκο, είναι πραγματικότητα αυτό. Χρησιμοποιούμε το 1/3 των λιπασμάτων. Πολλές φροντίδες, δηλαδή οργώματα στα χωράφια. Βάλτε ένα σύγχρονο τραστέρ που θέλει γύρω στα 300 λίτρα πετρέλαιο για να δουλέψει για 15 ώρες, περίπου με 17.
2: Το πετρέλαιο δεν το παίρνετε πίσω.
3: Παίρνουμε 40 λεπτά, κύριε Ρογκάκο.
2: 40 λεπτά.
1: Άρα πόσο συνολικά, πόσο έχει ανέβει το κόστος?
3: Έχει 2,15. Έχει ανέβει μεσοσταθμικά το κόστος γύρω στο 40%.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορεί να απορροφηθεί.
3: Οι τιμές έχουν κατακυλήσει. Αν δεν έχουν μείνει ίδιες, σε πολλά αγροτικά προϊόντα δεν έχουν μείνει ίδιες, έχουν πάει προς τα κάτω, δεν έχουν πάει προς τα πάνω.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα εσείς τι περιμένετε άλλο? Εντάξει, το πετρέλαιο είναι ένα πάγιο αίτημα, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε για τις αποζημιώσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Εγώ βλέπω ότι παίρνουν περισσότερα χρήματα κάποιοι αγρότες από ό,τι έπαιρναν. Αυτό μου λένε.
3: Κύριε Ροντάκο, πέρσι υποβάλαμε ένα action plan στις Βρυξέλλες. Το action plan μιλούσε για ΚΑΕΚ, για ΤΑΚ, για ολοκληρωμένα σχέδια βόσκησης, για βόλους στα ζώα, γιατί το πρόβλημα ήταν με τους κοτόπους. Mm-hmm. Το ΚΑΕΚ, όταν δεν έχουμε ολοκληρώσει το κτηματολόγιο, έτος δεν κάνουμε δηλώσεις καλλιέργειας ακόμα ή σέρνονται τέλος πάντων δηλώσεις καλλιέργειας και δεν μπορούμε να πάρουμε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, γιατί η Ελλάδα είχε θέσει ως προαπαιτούμενο της στην Ευρώπη ότι θα χρησιμοποιεί το ΚΑΕΚ, δηλαδή στο κτηματολόγιο, τους κωδικούς του κτηματολογίου, ώστε να κάνει την οριοθέτηση των τεμαχίων. Mm-hmm. Πώς θα χρησιμοποιήσει αυτούς τους κωδικούς όταν το κτηματολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί, πρώτον. Mm-hmm. Δεύτερον, ολοκληρωμένα σχέδια βόσκησης δεν έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα. Τα δέσμευση του κυρίου Μητσοτάκη στη συνάντηση του Μαξίμου ότι εντός του 26 θα ολοκληρωθούν. Δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει ένα μπαλάκι μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των περιφερειών της χώρας. Ποιος είναι αρμόδιος να συντάξει αυτά τα
1: πράγματα? Προχωράει όμως, έχετε την αίσθηση ότι προχωράει. Μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί, αλλά προχωράει.
3: Μάλλον οι υπηρεσίες, ποιος θα είναι υπεύθυνος να του συντάξει? Είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή είναι η περιφέρεια? Ο ένας στέλνει το φάκελο στον άλλον. Γιατί δηλώνουν αναρμόδιοι?
2: Τότε γιατί μου λένε πολλοί αγρότες και δεκάδες, πρέπει να σας πω, κύριε Αλευτήρα, ότι πήραν περισσότερες αποζημιώσεις από πέρσι? Από τις διορθώσεις που γίνονται, υποτίθεται, και τους ελέγχους.
3: Ναι, σύμφωνα και με τα λεγόμενα του κ. Μητσοτάκη, 160 εκατομμύρια ευρώ βρέθηκαν.
2: Όχι, όχι, εγώ σας λέω για συναδέλφους σας. Ξέρετε ότι είμαι και από αγροτική περιοχή.
3: Έμειναν 160 εκατομμύρια ευρώ περίσσευμα από την περσινή χρονιά, τα οποία διαθέτηκαν φέτος στους αγρότες. Υπάρχουν όμως αγρότες οι οποίοι δικαιούνται να πάρουν τις επιδοτήσεις, γιατί το monitoring, το σύστημα αεροφωτογραφιών, τους έχει βγάλει ότι δεν έχουν σωστές καλλιεργητικές φροντίδες.
2: Δεν θα τα χάσουν όμως αυτά, κύριε Αλευτήρα, θα τα πάρουν. Δεν θα τα χάσουν. Θέλω να πω, ναι. Εγώ τώρα πού το πάω, ότι κάλλιο αργά παρά ποτέ.
3: Είναι αναρμόδιος να τις δώσει. Πήρανε πολιτική απόφαση για τις δημόσιες γης. Την πράξη την έχουν εφαρμόσει? Όχι, βέβαια. Δεν έχουν πληρωθεί δημόσιες γης. Είναι πολιτική απόφαση. κάναν, κάναν υπουργική απόφαση.
1: Άρα γραφειοκρατία πάλι, ας πούμε, και μπλοκάρει όλο το σύστημα.
2: Δηλαδή, να βάλουμε, κύριε Ληφθήρα, να βάλουμε στη συζήτηση μας και τον κύριο Παγώνη, ναι, γιατί κάτι, έχει να εισφέρει και αυτό στη συζήτησή μας, είναι ο πρόεδρος Ένωσης Αλλιέρων.
3: Είναι ακόμα χειρότερα με το πετρέλαιο. Γρηγρή.
2: Ναι. Καλημέρα, κύριε Παγώνη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παγώνη.
4: Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
2: Εκεί πώς πάμε τώρα, κύριε Παγώνη, τι γίνεται, τι, σταματήσατε μάλλον τις απεργίες σας.
1: Με χρονοδιάγραμμα όμως, με χρονοδιάγραμμα. Ναι.
4: Δεν τις σταματήσαμε.
2: Τις αναστήλαμε.
4: Ναι. Αναστήλαμε, να χρησιμοποιούμε σωστό τώρα λίγο τη λέξη. Ναι. Δείξαμε μια κίνηση καλής τελήσεως ως προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο, έτσι ώστε να δώσουμε και λίγο χρόνο για να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις που έδωσε και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Διονύση.
2: Για να καταλάβω τι σας είπε ο Πρωθυπουργός και ο κ. Συνάστης, το επαναλάβουμε γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ενδεχομένως όλος.
4: Πολύ σωστά. Η δέσμευσή του είναι ότι θα σκύψουν, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα σκύψει και προσωπικά πάνω στο θέμα το δικό μας και ότι θα κοιτάξουν να καλύψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούν τις απαιτήσεις μας, αλλά και να γίνουμε και βιώσιμοι.
2: Πώς θα γίνει αυτό?
4: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, θεωρώ και εγώ, και είμαι και νέος ψαράς κιόλας, είμαι 32 χρονών, θεωρώ ότι είναι οι μήνες που έχουμε μπροστά μας. Οι μήνες που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή αρχίζουν να τρομάζουν τον κάθε επαγγελματία, θεωρώ, και θα πρέπει να υπάρχει ένας πάρα πολύ καλός σχεδιασμός από την κυβέρνηση, από τους υπεύθυνους, τους οποίους ορίζουν τέτοιες στρατηγικές, για το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Καλά όλα αυτά που έχουμε πάθει, ναι, έχουμε πάθει ζημιά τους προηγούμενους μήνες, ναι, έχουμε χάσει εισόδημα. Μέχρι τώρα μπορεί κάποιοι να κρατηθήκανε, κάποιοι να μπήκανε μέσα, όντως μπήκανε μέσα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα εμένα που με ανησυχεί περισσότερο είναι ειδικά Οκτώβριος, το Σεπτέμβριο φάνηκε ότι όλοι είχαμε υψαράδες ζημία και προφανώς ότι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Δηλαδή,
1: με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός αλλά και ο αρμόδιος Υπουργός, γιατί τους ακούσαμε και τους δύο, θεωρείτε ότι φαίνεται να υπάρχει κάποια λύση, τουλάχιστον με το χρονοδιάγραμμα που έχετε πει εσείς, γιατί έχετε πει, όπως είπατε σωστά, για αναστολή των κινητοποιήσεων μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία για να δείτε ότι πραγματικά προχωράει κάτι.
4: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
2: Τι ζητάτε τώρα, κύριε Παγώνη?
4: Κοιτάξτε, εμείς δεν ζητάμε κάτι παραπάνω από ότι δεν πήραν οι άλλοι Ευρωπαίοι ψαράδες. Και δεν ζητάμε κάτι το οποίο ούτε ζητάμε χρήματα του πολίτη, ούτε ζητάμε χρήματα του κράτους, ούτε να επιβεβαιώνουμε κάτι με οποιαδήποτε κατάσταση. Ο ψαράς ανέκαθεν ήταν ένα επάγγελμα και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζούσε με τις επιδοτήσεις και ούτε είχε μάθει να ζει με επιδοτήσεις. Απλά αυτή τη στιγμή το κόστος του πετρελαίου περνάει τα βιώσιμα έξοδα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, όποιος και να βγει στη δουλειά, σήμερα, αύριο, ακόμα και που βγήκαμε τώρα αυτές τις μέρες, βγαίνουμε με ευθύνη και με ρίσκο. Και αυτό έχουμε πει και έχουμε επισημάνει και στην κυβέρνηση, ότι εμείς να βγούμε. Δεν βγαίνουμε όμως. Αν δεν στηρίξετε τουλάχιστον το 70 με 80% της αύξησης, δεν αξίζει να πηγαίνουμε στη δουλειά.
2: Άρα, εσείς από ό,τι καταλαβαίνω, ζητάτε, κύριε Παγώνη, 50 με 55 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο. Καλά τα λέω, διορθώστε
4: με. Ένα λεπτό. 50 με 55 λεπτά. Ξέρετε τι, είναι πιο καλό το λέμε με ποσοστό. Αύριο, άμα πάει 2 ευρώ το πετρέλαιο και 3 ευρώ στην Αντλία, ποιος θα μας το πει?
1: Σωστά. Άρα λέτε με ποσοστό αναλόγως με την αύξηση.
2: Εγώ λέω τα σημερινά δεδομένα, ρε παιδί μου, αυτό που έχουμε
4: αυτό
2: τώρα.
4: Είναι, κύριε
2: Ρογκάκος,
4: ναι, συγγνώμη. Βλέπετε τι γίνεται και είστε και ένας αξιόλογος δημοσιογράφος. Βλέπετε τι γίνεται με τους πολέμους. Άμα βαρέσει ένας, μία μέρα παίρνει 5 λεπτά. Άμα βαρέσει ο άλλος, παίρνει.
1: Ναι, άρα γι' αυτό λέτε σε ποσοστό. Λέτε εσείς 70 με 80% λέει.
4: Ακριβώς γι' αυτό λέμε το ποσοστό.
2: Της αύξησης.
1: Ναι.
4: Μπράβο, γιατί μας ανησυχεί και προφανώς αυτό που είναι να γίνει τις επόμενες ημέρες. Αν πάει προς το καλύτερο, και πάλι να μην ζημιώνουμε κι εμείς προγράμματα τα οποία είναι για αυτή την υπόθεση. Δηλαδή τώρα να μου δώσει 50 λεπτά και ξαφνικά.
1: Αυτό γίνεται αλλού, κύριε Παγώνη, γιατί είπατε ότι δεν θέλουμε να πάμε κόντρα, ότι δόθηκε και στους Ευρωπαίους αλλιείς να πάρουμε κι εμείς. Αυτό γίνεται.
4: Προφανώς και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, όλες οι μεσογειακές χώρες ειδικότερα που αντιμετωπίζουν, γιατί η Μεσόγειο είναι και μια δύσκολη θάλασσα, όχι και ότι από εκεί μεριά ο Ατλαντικός δεν είναι, αλλά οι κυβερνήσεις όλες πήραν άμεσα και έξαρτα μέτρα, επιδοτήσανε από Απρίλιο μέχρι τώρα τους ψαράδες. Και συνεχώς φαίνεται ότι είναι.
2: Εσείς έχετε και έναν αυξημένο, πώς να το πω, όχι ανταγωνισμό. Έχετε τους Τούρκους απέναντι που έχουμε θέματα και εκεί, έτσι, με την αλληλεία.
4: Ξεκάθαρα. Και αυτό φάνηκε και τις μέρες που εκμεταλλευτήκανε τώρα που κάναμε την απεργία. Δηλαδή, φανταστείτε ότι το 98% του ελληνικού στόλου ήταν σταματημένο.
2: Αυτοί μπαίνανε παράνομα, ερχόντουσαν παράνομα και πουλούσαν ψάρια.
4: Το παράνομο, κύριε Ρογκάκο, δεν μπορούμε να το ορίσουμε. Mm-hmm. Γιατί, για την πούληση, εννοείται. Για την πούληση, ναι, ναι. Το θέμα είναι πού τα βγάλανε τα ψάρια.
2: Όχι, το θέμα είναι ότι είδα εγώ μια νταλίκα να ξεφορτώνει σε χωράφια, αυτό λέω.
4: Μπράβο, έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό. Μεριμνήσαμε, ήμασταν εκεί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι το πήραμε είδηση. Να επισημάνουμε όμως ότι είχε ένα Αιγαίο άδειο η Τουρκία αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Τι έκανε μέσα σε αυτό το, χωραφάκι, δεν ξέρουμε κανείς.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Τώρα, τι άλλες αποζημιώσεις θέλετε, γιατί έχετε και δίχτυα, έχετε και τέτοια εσείς πολλά.
4: Κοιτάξτε να δείτε, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο το είχε ξεκινήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πάλι μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι για τους παράκτιους αλλής, αλλά και για μας τα γρήγορα συμβαίνει, και σε εμάς τα γρήγορα συμβαίνει αυτό. Η κλιματική αλλαγή βλέπουμε ότι έχει πειράσει πάρα πολλά ζώα, καταστάσεις, το καιρό κτλ. Έτσι έχει πειράσει και τα κοιτώδη, τα δελφίνια, τις φώκες.
2: Σωστό.
4: Και γενικότερα τα θηλαστικά, να το πούμε έτσι.
2: Δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι, ναι. Και ο κύριος Αληφτήρας από την άλλη πλευρά, και εκεί έχουμε πρόβλημα, και στο ζωικό κεφάλαιο και στη γεωργική παραγωγή.
1: Παντού.
2: Κύριε Αληφτήρα.
3: Ολόκληρος ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ο κάθε κλάδος έχει τα δικά του προβλήματα. Θα πρέπει η κυβέρνηση, για να μην σας πω όλο το πολιτικό σύστημα, επιτέλους να σκύψει πάνω από τα προβλήματα, να χαραχτεί ένα εθνικό σχέδιο στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα. Ας σταματήσουμε επιτέλους να ακολουθούμε τις επιταγές της Ευρώπης. Η Ευρώπη ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική, έχει στυλώσει τα πόδια. Βλέπετε ότι δεν ρίχνει το όριο των δαπανών, δεν ανταποκρίνεται στα σημειώματα, στα έγγραφα, στα χαρτιά που τους στέλνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε να δούμε το εθνικό συμφέρον της χώρας, το εθνικό συμφέρον των παραγωγικών τάξεων. Και θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα.
2: Και όχι τίποτα άλλο. Θέλουμε να στείλουμε και κόσμο προς την περιφέρεια.
1: Ναι.
2: Πού να πάει ο κόσμος στην περιφέρεια? Εδώ μπορείτε να ζήσετε εσείς που είσαστε.
1: Ακριβώς αυτό είναι.
3: Αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να υλοποιήσει αυτό που είχε πει στη ΔΕΘ, ότι θα πρέπει να γίνει ανανέωση γενναιών στον πρωτογενή τομέα, θα πρέπει να δώσει κίνητρα για την ανανέωση.
2: Μα τι κίνητρα? Δίνουν 10.000 και φεύγουν.
3: Που είναι 32 χρόνια για την ανανέωση.
2: Μα τι κίνητρα? Δίνουν 10.000 και φεύγουν.

0: κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
4: Έκθεση.
3: Λαόρτ. Μπαλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
4: Age of Content.
3: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
4: Όρακλ.
3: Ρόμπερτ Άικ.
4: Ιδίποδας.
3: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
4: Συζήτηση.
3: Ρωμαίο Καστελούτσι.
4: Φάουστ.
3: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
4: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
3: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
4: Λάμπλες.
3: Νίκος Καραθάνος.
4: Έπος.
3: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Real Blocker, όχι, δεν είναι γάβρος ο Νίκος μας.
1: Όχι, αγάπη μου,
0: δεν είναι.
1: Πανάθα. Ο Θανάσης, οι Ευρωπαίοι έχουν επιβάλει κυρώσεις. Γεια σου, Θανάση. Ο Ντένις, για να καταλάβετε πώς είναι το σύστημα, και ποιος έγραψε λόγο που έκανε ο κύριος.
0: Έχει στείλει ένα βίντεο. Έχει στείλει βίντεο, καταλαβαίνεις.
1: Η Αναστασία, καλημέρα. Καλημέρα, γεια σου, Αναστασία. Οι μαμάκηδες, λέει η Ελευθερία. Σιγά, αύριο Ελευθερία κι εσύ.
0: Έλα, Νικό.
1: Ρογκάκι, δεν φτάνει που σαν χορευτός. Όχι και γάβρος, αγόρι μου.
0: Είπα, γι' αυτό το απάντησα τώρα. Του είπα, όχι, δεν είναι.
1: Ο Φώτης, η Ζήλια. Θα μπορούσε να είναι ένα. Είναι. Κοντά πας. Ο Νικόλαος, καλημέρα, λέει. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτία από μια σχέση πρέπει να γίνει πεθερά και όλο της το σόιλε. Είναι και η γυναίκα μέσα στο σόιλε γι' αυτό. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα σας. Μία σχέση για να κρατηθεί θέλει αμοιβαίο σεβασμό και όχι κτιμοσύνη, λέει η Πόλη.
0: Καλημέρα.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα.
1: Πες μας, Πόλη, και τι τη χαλάει. Άρα αυτά, άμα τα αντιστρέψουμε, εννοεί.
0: Γεια σου, βρε Παναγιώτα. Σε ευχαριστούμε πολύ, παιδί μου. Να είσαι καλά.

0: Ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη.
1: Η Παναγιώτα, μα στέλνει τα ωραία λόγια. Πάλι πεθαίνει κύριο Ρογκάκο από τις συμπεριφορές, λέει η Βασιλική.
0: Δεν περιμένουμε εδώ. Ναι. Η πεμπτουσία του δώρου είναι η ενημέρωση και η παρέα που μας προσφέρεται. Λέει. Α, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Καμαρόπουλε.
0: Γεια σου, Παναγιώτα.
1: Καλημέρα από την καρδιά μου.
0: Μια σχέση, ναι. Καταχρήσεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θα μπορούσε η καταχρήση να είναι κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το συνηθισμένο.
0: Ο παράσχος, περισσότερο 50% είναι το φετινό κόστος παραγωγής και πουλήσαμε με μείον 25 σχέση με πέρσι, λέει ο παράσχος. Με τα σταφύλια.
1: Μείον 25 σε σχέση με.
0: Αμέ. Και οι γιογιώκες μάνες χαλάνε τη σχέση, λέει ο Κώστας. Οι γιογιώκες, το γιο τους. Δηλαδή παραμένουν τον άντρα. Οι γιογιώκες.
1: Ναι, προφανώς αυτό θέλει να πει.
0: Τέλο ναι, πάντων, το ερώτημα είναι τι χαλάει, τι μπορεί να χαλάσει τη σχέση.
1: Προχώρα, πες τον Νίκο, γιατί μας έχει βγάλει και
0: μετά,
1: το
0: μετά, πίσω. Πάμε να δούμε τι real σε παρακαλώ που κυκλοφορεί σήμερα.
1: Λοιπόν, ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο, σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια, λέει Real News, το κεντρικό της θέμα. Επίσης, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλώς ενεργειακού κόμβου. Εθνική υπόθεση, ο κάθετος διάδρομος.
0: Και οι διαρκείς επαφές του πρώην Πρωθυπουργού και τα ονόματα που ακούγεται ότι θα στελεχώσουν το κόμμα του. Ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά. Και η υπόθεση Μαζονάκη, τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη διέσμευση περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέρουμε βρώμικου χρήματος και υπάρχουν αποκλειστικά ντοκουμέντα που τα δημοσιεύει η Real News.
1: Δύο συνεντεύξεις, ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Παύλος Μαρινάκης. 10+1 κλειδιά που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις, λέει το Real Money, και οι χρυσές business του Φίλιππου Καμπούρη. Ποιες εταιρείες του κατηγορούμενου για πάτη είχαν την ίδια διεύθυνση με τα γραφεία του ΛΑΟΣ.
0: Μην τη χάσετε τη Real News. Σήμερα έχει εξαιρετικά άρθρα και αναλύσεις. Και εδώ είμαστε εμείς, που από τα μηνύματα έχει πάρει φωτιά το,
1: ναι, είναι
0: το κορδελιό.
1: Ναι.
0: Εξηλώθηκε κατά το ίμιση, λέει άπαξ και δηλώνει πανάθα, λέει ο Real Blogger. Εξηλώθηκα κατά το ίμιση.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Σε συγχωρεί.
0: Οι αλλοί πουλάνε όσο θέλουν. Ένα δώσει ό,τι θέλουν, να τα ψάρια να μπουν στη διατίμηση και να πουλήσουν στην Ελλάδα, λέει ο Παναγής. Ρε Παναγή μου, δεν είναι έτσι ακριβώ. Εντάξει τώρα.
1: Καλά, λέει την άποψή του άνθρωπο.
0: Ναι. Απλά θέλω να πω ότι έχουν και αυτοί έξοδα, κατάλαβε.
1: Έχουν, αλλά σου λέει τη δική του άποψη, έτσι όπω τα βλέπει εκείνο.
0: Η Κατερίνα Κάβουρα λέει ο τζόγο. Χαλάει μια σχέση.

0: Άκου ένα ωραίο ντι, μάρε ρογκάκο γίγαντα. Τώρα λέει βγήκα από την τουαλέτα και πήγα λέει να πιω νερό από το μπουκάλι και φυσικά σας θυμήθηκα λέει και άνοιξα το ραδιόφωνο.
1: Ωραία τα συνδύασε, έτσι.
0: Τα συνδύασε ωραίο. Λοιπόν, τι μπορεί να οδηγεί στα βράχια μια σχέση, η παραμέληση του συντρόφου. Δηλαδή, όταν τον παραμελείς και ασχολείσαι μόνο με άλλα πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω καθημερινότητα και είναι
1: αυτή
0: μεγάλο
1: τη
0: πράγμα.
1: Σοφία, ήθελες να μας πεις και μας έχεις βγάλει δύο ώρες μας έχεις και σε αγωνία για να πεις την παραμέληση.
0: Μου, τι σου λέει, ότι
1: τι μου λέει,
0: έχεις προβλήματα καθημερινά, ότι έχεις αυτά. Μην τον παραμέλεις όμως τον άλλον.
1: Έχω προβλήματα,
0: Νίκο. Θα σε και αυτός. Και επίσης η έρευνα τι λέει, ότι δεν είναι κακό να κοιτάς τρίτους. Όχι να κάνεις.
1: Νίκο.
0: Να φλερτάρεις.
1: Νίκο, Νίκο, γιατί πραγματικά λέει, που είναι ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής που λέει θα με ανεβάσει την πίεση. Θα μου την ανεβάσει και δεν έχω.
0: Όχι να κάνεις κάτι. Αυτό το φλερτ μπορεί να ζωογονήσει τη σχέση.
1: Δηλαδή, εγώ και εσύ να είμαστε μαζί. Ναι, είμαστε εγώ. Ναι. Και εσύ φλερτάρεις την Κατερίνα.
0: Ωραία, μου όχι την κοιτάω.
1: Τι ωραία, ρε Νίκο.
0: Μα
1: είμαστε μαζί, καρδούλα μου.
0: Μπορεί σου λέει να ανανεώσει όμως τη σχέση.
1: Δηλαδή, εγώ και εσύ. Εγώ αγαπάω εσένα και εσύ αγαπάς εμένα. Και φλερτάρεις την Κατερίνα.
0: Ναι. Όχι τη φλερτάρω ρε εσύ, με ωραίο τρόπο.
1: Ωραίο τρόπο δηλαδή,
0: της κλείνω το μάτι, έτσι, της κάνω έτσι, σαν το ζήκο, το τσαγκύρι μου, της κάνω.
1: Του τέστη τι της λες.
0: Της λέω
1: τι ωραία που είσαι σήμερα Κατερίνα.
0: Τι ωραία που είσαι, θαυμάζω.
1: Αυτό δεν είναι, αυτό.
0: Θαυμάζω ρε Λίτσα.
1: Αυτό και μόνο εκεί.
0: Θα πες παντόβλα,
1: Ρε Νίκο.
0: Κάτσε ρε εσύ, Λίτσα.
1: Ρε Νίκο και εσύ και οι συμβουλές
0: σου. Εγώ σου λέω τι λέει, τι λένε οι έρευνες.
1: Έλα Νίκο εσύ και οι συμβουλές σου.
0: Νίκο αθλητικά, ναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Έχετε Γιώργος ο Κολοκοτρώνης με τα αθλητικά μας ημέρα. Σήμερα πολύ ζωηρή για τα αθλητικά. Να είστε όλοι καλά.
1: Μην το ξεχνάτε, το βράδυ είναι η Δημήτρη Σταυρακάκης.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Την άλλη Παρασκευή.
1: Να προσέχετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: το
1: που μας ακούσατε.
0: Το άλλο Σάββατο θα είμαστε
1: κλείσε,
0: εδώ.
1: Νίκο, εσύ κλείσε, αγαπητέ μου.
0: Τελεία. Νικολάου,
1: ναι. Γεια σας.
0: Γεια σας. Real FM.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
10: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

Αιγαίου κύματα με το Στέλιο Χολβατζή. Μία εκπομπή με παραδοσιακά και νησιώτικα τραγούδια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι 12 με 2 στο ράδιο Σάμος 102 FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Αιγαίου κύματα και σήμερα και την εκπομπή μας άνοιξε η Χαρούλα Λαμπράκη, ο Ματθαίος Γιαννούλης και η Τζένα Σπυλιωτοπούλου. Θα ακούσουμε ένα ελληνικό γλέντι όπως είχε ηχογραφηθεί σε ένα CD το 1997. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Χαρούλα Λαμπράκη, Ματθαίο Γιαννούλη και Τζένα Σπυλιωτοπούλου.

0: Ρυθμός.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
11: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
15: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
16: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
15: Για πες λεπτομέρειες.
16: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
15: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
16: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
15: Σε ευχαριστώ.
16: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας ακούμε τη Χαρούλα Λαμπράκη, τον Ματθαίο Γιαννούλη και την Τζίνα Σπηλιωτοπούλου σε ένα ελληνικό γλέντι όπως είχε ηχογραφηθεί σε CD το 1997 με 38 μεγάλες επιτυχίες.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτη.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-80-93-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
10: Και τώρα θα ακούσουμε την πατριώτισά μας την Κία την Γκρέι. Το 1993 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τον τίτλο «Το Άγιο Αιγαίο» από την FM Records. Η μουσική σε αυτό το άλμπουμ είναι του Γιώργου Πολύζου και η στίχη του Γιώργου Λεκάκη. Την ενορχίστρωση έκανε ο Νίκος Πολίτης. Τα τραγούδια είναι «Μία πέτρα ερωτεύτηκα», «Σ' αγαπώ και δεν το κρύβω», «Τι ταιριαστό ζευγάρι», «Το ντέρτι είναι ντέρτι», «Καλέ γειτόνισσα», «Αχ Αφροδίτη», «Το ταξίδι», «Σαμιώτησα σε θέλω», «Η αγάπη μας να ζήσει», μαζί με τον Κώστα Μάνο, «Η καλή κατονταπηλιανή», «Ρίχνω στη θάλασσα γυαλί» και «Μέσα στην όμορφη καρδιά». Και την Γκρέι, «Το Άγιο Αιγαίο».

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο. Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Οφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 69-866-05-282.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: του Στέλιου Χαλβατζή, Αιγαίου Κύματα. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.
1: Κάποτε οι εφημερίδες δίνανε και CD, αν θυμάστε. Το Βήμα λοιπόν είχε δώσει ένα CD με τον τίτλο «Τραγούδια από τις χαμένες πατρίδες», το νούμερο 3. Το νούμερο 3 συμπεριλαμβάνει τραγούδια από τη Μικρά Ασία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε παραδοσιακά μικρασιάτικα τραγούδια με τον τίτλο «Τραγούδια από τις χαμένες πατρίδες».

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
7: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
10: Στην εθνική ομάδα ήρθε αργά μαζί με τον Κονσάλες, δεν έχει κάνει προπονήσεις με την ομάδα πολλές. Οπότε να τολμήσω να πω, όχι να τολμήσω, ότι περιμένω τον Έσε. Δηλαδή έχουμε Φρόιλερ, Έσε. Τώρα, από εκεί και πέρα ο τρίτος της παρέας θα είναι ο Τσικίνιο. Και να μου βάλει αριστερά τον Ζέλσον, δεξιά θεωρητικά τον Σώτα Σίλβα, ο οποίος όμως θα συγκλίνει πίσω από τον Σεντερφόρ, που μάλλον θα είναι ο Μάριους, γιατί τον ετοίμαζε τόσο καιρό στο Ρέντιο Αλγουαθίλ, γιατί είναι και σκόρερ ο Σώτα Σίλβα. Από εκεί και πέρα, να μην παίξει ο Τσικίνιο και να βάλει το Φορτούνι. Δηλαδή να τραβήξει το Ζώτα πίσω από το Σεντερφόρ και το Φορτούνι να έρχεται από δεξιά. Αυτά θα τα δει ο προπονητής. Και η άμυνα του Ολυμπιακού δεν νομίζω. Είναι Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα και ο Μπρούνο Ιωτιγνιζιάν στη θέση του αριστερού μπακ. με goalkeeper τον Ortega. Αυτές θα είναι οι ενδεκάδες. Από εκεί και πέρα, ότι περιμένουμε τον Ολυμπιακό να πιέσει λόγω έδρας, λόγω ότι το μάτς θεωρητικά το θέλει περισσότερο που είναι πολύ πίσω, το περιμένουμε. Να μπει ένας φουριόζος Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδο του, θα είναι καμίνι το Καραϊσκάκι. Εδώ είναι θέμα αντίδρασης του Παναθηναϊκού. Η άποψή μου, αυτό που περιμένω να δω, έναν Παναθηναϊκό ο οποίος ασφαλώς θα είναι υποψιασμένος, θα είναι έτοιμος, θα είναι διαβασμένος, ξέρει ότι θα δεχτεί πίεση και από εκεί και πέρα σιγά σιγά να περάσει έτσι το πρώτο ξεκίνημα και με την πάροδο του χρόνου να προσπαθήσει να χτυπήσει με τα μέσα που διαθέτει. Και διαθέτει τους κατάλληλους παίκτες ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει έναν τρομερό Ουναΐ. Ο Ουναΐ είναι σολίστας, δεν το συζητάμε, ένας πολύ μεγάλος παίκτης στο χώρο του κέντρου που μπορεί, ας πούμε, να κάνει φάση από το πουθενά. Γι' αυτό λέω ότι η μάχη του αγώνα για μένα θα κριθεί στο κέντρο. Και ξέρετε ποιο είναι το μότο μου? Δύο είναι τα μότο που έχω εγώ στο ποδόσφαιρο. Το ένα είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι στιγμές, και το δεύτερο, δείξε μου τα χαφ σου να σου πω τι ομάδα έχεις. Γιώργος Αγρίνιο, καλώς τον.
0: Γιώργη, καλησπέρα, τι κάνεις?
10: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι αυτά που λέγανε προηγούμενοι ακροατές και ακροάτριες πριν, δεν τα λέγανε έτσι ούτε για να σε καλοπιάσουν, είναι η ομή πραγματικότητα, φίλε. Εγώ σου έχω πει εδώ και ένα χρόνο τώρα ότι είσαι μια όαση ιστορία, αδερφέ μου.
10: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, όχι, θα συνεχίσω.
10: Ο Real FM έχει μια πλειάδα εξαιρετικών δημοσιογράφων και δεν το λέω έτσι επειδή δουλεύω εδώ από την πρώτη μέρα. Είναι μια πραγματικότητα. Ό,τι καλύτερο υπάρχει και είναι και καλά παιδιά, να ξέρεις. Καλά παιδιά.
0: Μπορεί να είναι καλά παιδιά. Να σου πω ένα άλλο πλεονέκτημα που κάνεις εσύ, αν δεν είσαι να. Με την αθλητική δημοσιογραφία, θα μπορούσε άνετα να είσαι ένας μουσικός παραγωγός.
10: Εντάξει, ναι, μου το έχουν πει πολύ. Ναι.
0: Γιατί το λέω αυτό? Το καλοκαίρι έπαιζαν τα δικά σου τα τραγούδια που έλειπε σε άδεια.
10: Ναι.
0: Και μετά, όταν τελείωσε η εκπομπή σου, νομίζω 12 με 2, ήταν, ήμουνα με μια παρέα. Ο επόμενος από σένα, δεν θα πω ποιος, ξεκινάει το τραγούδι και μας έσπαγε τα καρύδια στη μέση του τραγουδιού.
10: Λοιπόν.
0: Και, και μου λέγανε όλη την παρέα, ο προηγούμενος ήταν πιο καλός. Ήταν αυτό.
10: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, Γιώργο, πάμε. Πάμε. Τι βλέπεις απόψε, Γιώργη.
0: Κοίταξε, Γιώργη, απόψε, εγώ βλέπω σαν Ολυμπιακός, ας μιλήσω αντικειμενικά έτσι. Εγώ δεν είμαι οπαδός, είμαι φίλαθος.
10: Ναι.
0: Αγαπάω τον Ολυμπιακό, αλλά πιο πολύ αγαπάω την εθνική ομάδα. Το ξέρεις, αυτό το έχεις καταλάβει. Λοιπόν, βλέπω Χ2-1. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος Γιάννης Ευγιακογιάννης, το ντέρμπι των αιωνίων δεν έχει, είναι όλα τα αποτελέσματα μέσα. Όλα είναι μέσα. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό. Βέβαια, γιατί λέω Χ2-1. Γιατί ο Παναθηναϊκός τον έχουμε δει, όχι επειδή είναι πρώτος, πώς παίζει, πώς έχει πιο πολύ ομάδα. Ενώ τώρα καινούργιος προπονητής που ήρθε στον Ολυμπιακό, θα αργήσει να κάνει ομάδα. Έχει παίχτες ο Ολυμπιακός. Έχει καλές μονάδες. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Θα μας δείξει ο προπονητής αυτός αν μπορεί να κάνει τον Ολυμπιακό ομάδα. Βέβαια, να πάω παρακάτω τώρα, να πω και για τον Νίκολιτς που είπαν και κάποιοι άλλοι πριν. Εγώ θα σου πω τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό, τον είδες έτσι? Πιστεύω να τον είδες.
10: Ναι.
0: Έπαιζε ο Βάρκα να είμαι στο ημίχρονο, στο 40 νομίζω. Ήταν 4-0 το αποτέλεσμα. Πάει ένα Σαλάι, ήδη σαν πόντιο
10: Σερέο. Ναι, λες, γιατί δεν. Ναι, εντάξει, το έχουν πει κι άλλοι. Ναι.
0: Του κόψε τα πόδια και συνεχίζει ο Νίκολιτς, σοβαρός προπονητής είναι αυτός, που εγώ τον θεωρώ ένα πολύ καλό προπονητή. Τον Νίκολιτς το έχω πει και από πέρσι ότι και φέτος είναι από τους πρωταγωνιστές να πάρει πάλι πρωτάθλημα. Αλλά με αυτή την αυτό να έχει ένα Βάρκα, ο Βάρκα θα σου στοιχήσει. Αν τώρα ξαναμπεί πάλι μέσα και ξανατραυματιστεί, θυμάστε τι είχε πάθει ο Ανίδης. Μπορεί να μείνει για κανένα χρόνο μετά έξω. Λοιπόν, δεν λέω εγώ ότι έγινε σκόπιμα από το Σεραίο των αμυντικών. Τα παιδιά παίζανε. Αυτοί τώρα ξέρεις πώς παίζουν οι επαρχιώτες και ειδικά με τις μεγάλες ομάδες. Τι τον αφήνεις μέσα, ρε άνθρωπε? 4-0 κερδίζεις. Εντάξει, κερδίσατε 8-0. Θα κερδίσατε 15-0. Και τι έγινε? Έχασες μια μονάδα τώρα. Αυτή η μονάδα, εύχομαι στην ΑΕΚ, εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην τη στοιχήσει. Αλλά στην Ευρώπη σίγουρα θα τη στοιχήσει. Βάρκα δεν έχει να τον αντικαταστήσει. Δεν θα μπορεί ο Γιώβιτς μόνος του με το ζήνι να τα βγάλουν πέρα. Εδώ θα είμαστε και να τα δούμε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω.
10: Ωραία, Γιώργο μου, ωραία.
0: Εντάξει,
10: να σε καλά. Να σε καλά. Καλή Κυριακή, καλό υπόλοιπο. Να σε καλά. Λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός K19 στο Ρέντι 0-2. Οι πιτσιρικάδες, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι φτιάχνει σπουδαία ομάδα στην K19, γιατί διαβάζω εδώ έχει 5 στα 5. Έχει φοβερή ακαδημία ο ΠΑΟΚ, φοβερή ακαδημία ο Ολυμπιακός. Να κάνει και ο Παναθηναϊκός. Και οι Άκοι το έχουν αρχίσει και το παίρνουν πολύ ζεστά. ο Ηλιόπουλος ρίχνει χρήματα. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι το μέλλον είναι οι ακαδημίες. Το μέλλον είναι τα παιδιά. Το μέλλον είναι τα νιάτα. Το μέλλον είναι τα Ελληνόπουλα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και είναι μεγάλη απόδειξη το πώς διαπρέπουν στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Συμφωνήσανε στη Ρόδο?
11: Βεβαίως συμφωνώ. Μ' αρέσει ο πρόλογος σου. Καλή σου μέρα.
10: Γεια σου,
11: από
10: Ανέστη.
11: Την Ηλιόλου στη Ρόδο, Γιώργα, ρε.
10: Γεια σου, Ανέστη. Εδώ έχουμε συννεφιές. Εκεί εσείς έχετε καλοκαίρι.
11: Πολύ ήλιο, πολύ ήλιο. Πέρασα πριν μισή ώρα από την παραλία εκεί, από το Ενιδρίο, όλα και από κάτω. Γιατί επιβάλλεται, δηλαδή με την καλή την έννοια, να ελέγξω τι κόσμο έχει παραλίες.
10: Μάλιστα, μάλιστα.
11: Είναι γεμάτο. Ο Χρήστος πάλι στεναχωριέται που έφυγε.
10: Ναι.
11: Μου λέει, αχ, μου λέει. Σε ζηλεύω, μου λέει, που είσαι στο παράδεισο. Λέω, ναι, τι να κάνουμε.
10: Εντάξει,
11: είμαι ευτυχισμένος, Γιώργο, του λέω, που γεννήθηκα σε αυτό το οικόπεδο.
10: Ναι.
11: Λοιπόν,
10: για πες μου.
11: Το ποδόσφαιρο. Γιώργο, εχθές το παιχνίδι μου άρεσε η ΑΕΚ, αλλά μέχρι έναν βαθμό. Ποιος ήταν ο βαθμός? Η ΑΕΚ έχει κενά στη μεσαία της γραμμή. Και αν πάει έτσι στην Αγγλία και η άμυνά τη είναι λίγο, όχι πολύ, λίγο χάλια είναι η άμυνά τη. Δηλαδή, αυτή η τριάδα που είπες αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, συμφωνώ μαζί του, όποιος πάει και πέσει και να τον αντιμετωπίσει, να τον ανοίξει, θα του το ανοίξει όλα. Γιατί δεν θα ξέρει ποιο θα πρωτοκρατήσει. Συμφωνείς, Γιώργο?
10: Ναι, είναι πώς θα το αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι πολύ γρήγορος ο Παναθηναϊκός με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα έχει ανεβάσει ταχύτητα τον Παναθηναϊκό πολύ.
11: Συμφωνώ μαζί, Γιώργο μου. Γιώργο, ένα πράγμα να ξέρεις, σε παρακολουθάω είτε εγώ είτε δεν εγώ. Το πρόγραμμά σου τον παρακολουθάω γιατί θέλω να μαθαίνω, διότι έχεις 55-57 χρόνια σε αυτό το άθλημα και ξεγνωρίζεις πάρα πολύ καλά πράγματα. Λοιπόν, το εκτιμάω εγώ αυτό από εσένα.
10: Να σε καλά,
11: λοιπόν, τώρα στο Καραϊσκάκη. Ναι. Πάμε στο Καραϊσκάκη τώρα. Στο Καραϊσκάκη, αφήρωπο παιχνίδι, δεν μπορεί να το πεις. Το ποδόσφαιρο, τα έχουμε ξαναπεί, είναι ένα άθλημα λαθών. Συμφωνείς?
10: Βεβαίως.
11: Εάν οποιοδήποτε κάνει το λάθη και φάει τον γκολ, θα είναι δύσκολο να το βγάλει. Διότι μετά ενισχύονται τα χαφ, θα κόψουν τις κάθετες μπαλιές, είτε ο μεν είτε και ο δε, και μετά θα είναι πολύ δύσκολο να πετύχουν κόλ και να πάρουν από ένα βαθμό. Εγώ σαν Παναθηναϊκός δίνω ένα μικρό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Διότι χαίρομαι να βλέπω αυτό τον Παναθηναϊκό που έβλεπα κάποτε επισυγχωρημένο Γιάννη Κυράστα.
10: Ναι.
11: Ξοδευτήκανε λεφτά.
10: Το 99, τρομερή ομάδα τότε. Τρομερή ομάδα.
11: Ναι. Ξοδευτήκανε κάποια χρήματα. Πήρανε κάποιους παίχτες ποιοτικούς καλούς. Το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι πώς θα τους δουλέψεις εσύ ο προπονητής. Πώς θα βρεις τη χημεία για να βάλεις το κερασάκι στην τούρτα και να είσαι όπως ήσουν στην Κοπενχάγη. Μην ξεχνάς και στην Κοπεχάγη αυτό το παιδί έφτιαξε εργασία, έκανε δουλειά.
10: Ναι, βέβαια, πετυχημένος. Πετυχημένος, ναι.
11: Ακριβώς, δηλαδή.
10: Και έχει και, πώς το λένε, είναι τρομερό βιογραφικό στα ντέρμπι.
11: Ακριβώς.
10: Εκτός έδρας, είναι ανίκητος.
11: Ναι, είναι.
10: Για να δούμε σήμερα.
11: Γιώργο μου, είναι ένας προπονητής που βλέπει λίγο βαθιά. Βλέπει δηλαδή το τι δεν του κάνει σωστό αυτό που σου λέει. Από τη στιγμή αυτά που σου λέει δεν το κάνεις, σε κάνει αμέσως αλλαγή, ετοιμάζει τον άλλο να. Λοιπόν, Γιώργο μου, πιστεύω ότι θα απολαύσουμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι εμείς όλοι οι τηλεθεατές και ακροατές και θα χαρούμε και ο καλύτερος θα κερδίσει.
10: Έτσι, σωστό αυτό.
11: Ο καλύτερος θα κερδίσει. Γιώργο μου,
10: ωραία. Έγινε, Ανέστη, να είσαι καλά.
11: Χάρηκα που σ' άκουσα, Γιώργο μου. Και θα
10: καλά.
11: Τα ξαναπούμε, Γιώργο μου.
10: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
11: Ανέστη, Γιώργο μου, γεια.
10: Ευχαριστώ. Όσο μιλάει ο Ανέστης, βλέπω εδώ που στέλνετε προγνωστικά. Εντάξει, τώρα είπαμε δεν τα διαβάζουμε αυτό. Κάθε ένας άλλος λέει ένα 0, ένα 1, 2, 1, 3, 1. Εντάξει. Έχω και έναν από τη Λευκάδα που μου λέει 2-3. Εντάξει. Άμα έχεις τέτοια έμπνευση, παίξ το. Παίξε και νίκη, παίξε και σκορ. Θα οικονομήσεις τρελά λεφτά. Άμα μου λες για 2-3. Γιατί το θέμα είναι τι παιχνίδι θα δούμε. Θα δούμε κλειστό παιχνίδι. Πάντως, σπάνια βλέπεις σε ντέρμπι θέαμα. Εδώ ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Συν, επαναλαμβάνω, για μένα είναι κομβικό. Για όλα τα μάτς υπήρχε μεγάλη διακοπή. Δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες. Μην περιμένετε από την αρχή. Σιγά σιγά. Και χθες είδατε ότι μετά από ένα σημείο άρχισαν και οι δύο, και η ΑΕΚ και ο Όφη, να ανεβάζουν στροφές. Άλλο να παίζεις κάθε εβδομάδα ένα και δύο παιχνίδια, και άλλο να μην έχεις παίξει τώρα 20 μέρες τίποτα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, παιδιά. Πρώτη φορά έγινε τόσο μεγάλη διακοπή. Γι' αυτό με βλέπετε πάρα πολύ συγκρατημένο και σας λέω ότι έπαιξε ρόλο η διακοπή. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω γενικά. Χθες, ας πούμε, Arsenal με τη Λίντς, ομαδάρα η Λίντς. Ομαδάρα, με την ψυχή στο στόμα γύρισε το παιχνίδι η Arsenal, που είναι και το φαβορί πάλι για τον τίτλο στην Αγγλία. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
12: Real FM.
13: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
14: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
13: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Γιαγιά μου, τι έχεις?
17: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
16: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
17: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
16: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
17: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
16: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
18: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
19: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
20: Euphoria!
19: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
21: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
22: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας, όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και Υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρώτο σελίδο της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει τη θέση της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Θα σταματήσουμε να χτυπάμε διελιστήρια αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά υποδομές, απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είχε προτρέψει τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Απολογούνται από το πρωί ο πρόεδρος του Λαός, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα που βρέθηκε νεκρό στη Γλυφάδα με τραύμα στο κεφάλι. Κλειστό το αεροδρόμιο του Ριάντ μετά την αιματηρή επίθεση των Χούτι που απειλούν με νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή του μετρό λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Τα δρομολόγια από σήμερα 11 έως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 θα σταματούν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20, σταθμός μετρό Αμπελόκηποι, Χαλάνδρη.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
1: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273089450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
14: Μάλλον για τον Σντόφτς που ήταν πέρυσι στον ΠΑΟΚ.
15: Μάλιστα.
14: μάλιστα.
15: Να πω την είδηση.
14: Πάντα ναι. Από σένα μαθαίνουμε. Από εκεί και εκεί, για να μην κλέβω και πολύ χρόνο, εγώ θέλω να ασχοληθώ ελάχιστα με τις ελπίδες.
15: Ναι.
14: Οι οποίες πραγματικά, παρά το ότι δεν καταφέραμε να περάσουμε για ένα γκολ, δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι έπαιξαν με ποιότητα, έτσι αισθάνομαι εγώ, είχαν επίπεδο, κυρίως με ψυχή. Θα μείνω σε αυτά που είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Γκαγκάτσης, και με αυτό το μήνυμα θα σου δώσω το Βασίλη. Μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες. Και σε αυτό ελπίζω. Μπράβο στον Πνευμονίδη, μπράβο στον Κούμα, μπράβο στον Κοστούλα, μπράβο στον Αλμύρα, μπράβο στον Αποστολάκη. Χωρίς ανάσα, στον Καλοσκάμι και όλα τα άλλα τα παιδιά. Λοιπόν, Γιώργο μου, σου δίνω τον εγγονό μου, τον Βασίλη.
15: Ωραία, ωραία. Καλώς το Βασίλη. Έλα, Βασιλάκι μου.
16: Καλησπέρα σας, κύριε Κολοκοτρώνη. Είμαι ο Βασίλης, ο εγγονός της Αντιόπης και πήρα να σας ευχηθώ καλές και δημιουργικές εκπομπές.
15: Ευχαριστώ. Βασίλη μου, για πες μου ηλικία.
16: Είμαι 13 ετών.
15: Και ασχολείσαι με, ενώ εκτός στο σχολείο.
16: Ασχολούμαι με το μπάσκετ και προπονούμαι στους Νέους Βύρωνα.
15: Το αγαπάς πολύ το μπάσκετ?
16: Ναι, πάρα πολύ.
15: Είστε πολλά παιδιά εκεί?
16: Είμαστε αρκετά, ναι.
15: Ναι. Και προπονήσεις τη βδομάδα πόσες μέρες?
16: Τρεις-τέσσερις. Ανάλογα.
15: Δηλαδή θες να το ακολουθήσεις το μπάσκετ ή το κάνεις έτσι για να αθλείσαι? Ποιος είναι ο στόχος?
16: Θέλω να το ακολουθήσω και άμα πάει καλά να γίνω και επαγγελματίας όταν μεγαλώσω.
15: Ναι. Αλλά φαντάζομαι, και με τη αμακρύνω και από τη γιαγιά σου, φαντάζομαι ότι πρώτο στόχος, πρώτο μέλημα είναι το σχολείο μας, έτσι δεν είναι?
16: Ναι.
15: Το σχολείο είναι πάνω απ' όλα και οι σπουδές. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, εφόσον μπορούμε, εφόσον έχουμε τα φόντα και είμαστε και τυχεροί, γιατί στη ζωή παίζει μεγάλο ρόλο και η τύχη, ξέρεις. Γι' αυτό το λέω. Εύχομαι τα καλύτερα, να έχεις την υγειά σου πάνω απ' όλα. Έτσι να αθλείσαι. Γιατί ο αθλητισμός σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Και αυτό θα το διαπιστώσεις, ακόμα δεν το έχεις καταλάβει, σε μικρούλης. Μετά από κάποια χρόνια θα διαπιστώσεις ότι θα βγεις στην κοινωνία πολύ πιο θωρακισμένος, πολύ πιο έτοιμος από κάποιο παιδί που δεν αθλείται καθόλου.
16: Ναι.
15: Εντάξει, Βασίλη μου, θες να πεις κάτι άλλο?
16: Ήθελα να πω ότι εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
15: Ναι, ναι.
16: Και ότι σήμερα θεωρώ ότι ο αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό είναι ντέρμπι.
15: Δηλαδή είσαι ντέρμπι με τη γιαγιά είσαι?
16: Ναι.
15: Ναι, ντέρμπι με τη γιαγιά.
16: Θέλω να νικήσω ο Παναθηναϊκός, αλλά ας νικήσω καλύτερο.
15: Έτσι, έτσι, σωστό, σωστό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Βασίλη μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα και πάντα θα είναι μεγάλη μου χαρά όποτε θες να ξαναμιλήσουμε.
16: Και εμένα.
15: Να είσαι καλά, γορίνα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Γαλάτση. Καλώς το Δημήτρη.
17: Έλα, κύριε Γιώργο, κοϊτά.
15: Γεια σου, κοϊτά. Το Λιβάι το κάναμε κοϊτά τώρα, εντάξει.
17: Ναι, έτσι τα μέλες.
15: Κοϊτά, λοιπόν, έλα.
17: Από αυτά που άκουσα, κύριε Γιώργο, μου φύγανε τα μαλλιά. Είχα λίγα μαλλιά, τώρα μου φύγανε και έγινα καράφλα.
15: Ναι, για ποιο, τι άκουσες δηλαδή?
17: Από το Γκλέαρχο στην Κρήτη. Λοιπόν.
15: Ναι.
17: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή.
15: Καλά, ο άνθρωπος, συγγνώμη, ο άνθρωπος είπε ότι η Άκη σωστά κέρδισε. Δεν μέτρησε κανονικό γκολ. Μια χαρά τα πάντα.
17: Κοίταξε, κύριε Γιώργο, δεν υπάρχουν κάποιες πραγματικότητες. Πρέπει να τις πούμε εδώ πέρα.
15: Ναι.
17: Λοιπόν, η μία πραγματικότητα είναι ότι ορθότατα καλώς αποβλήθηκε ο Αϊτόρ γιατί πήγε να σκοτώσει ένα παίκτη της ΑΕΚ.
15: Εντάξει, τώρα όχι τα παραλές, όχι τα φουσκώνεις. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν σε διακόπτω, πες ό,τι θες.
17: Δεν έπρεπε να αποβληθεί ο Αϊτόρ.
15: Εγώ έχω τοποθετηθεί από την αρχή της εκπομπής. Αυτή δεν ήταν κάρτα για αποβολή. Δεν ήταν κάρτα για αποβολή.
17: Ήταν.
15: Τέλος πάντων.
17: Κανονική αποβολή ήταν.
15: Οκ.
17: Λοιπόν. Και έχω να πω ότι η διαιτησία πάλι ο Κόκκινος, αυτός ο συγκεκριμένος διαιτητής, ευνόησε τον Όφη και την ΑΕΚ την αδίκησε. Γιατί? Γιατί την ΑΕΚ της ακύρωσε ένα καθαρότατο γκολ. Μ' ακούς, κύριε Γιώργο?
15: Ναι, ακούω.
17: Ένα καθαρότατο γκολ.
15: Ναι.
17: Και αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή, Τι θέλει να μας πει ο κύριος Κλέαρχος, δηλαδή προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολογικά.
15: Τέλος πάντων, ο άνθρωπος είπε την άποψή του τώρα. Okay. Πάμε παρακάτω. Τι βλέπεις τώρα για τη Σαχτάρα, αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι μεγάλο μάτς.
17: Κοίταξε, και η ισοπαλία.
15: Ισοπαλία καλή θα είναι, δεν το συζητάμε.
17: Η ισοπαλία να είναι, καλά είναι.
15: Θα έχεις και κόσμο, όλο το γήπεδο θα είναι κίτρινο.
17: Ναι,
15: χαμός θα γίνει. Γιατί να μην πάρεις και το διπλό. Όχι ότι η Σαχτάρα είναι ομαδούλα, ομαδάρα είναι.
17: Έχω να πω και κάτι ακόμα.
15: Ναι.
17: Ότι καλός που δεν διώξαμε τον Κουντέσα. Είδες τι κάνει ο Κουντέσα.
15: Ναι, εντάξει. Ότι είναι καλός παίκτης είναι καλός. Είναι, είναι και θέμα διαχείρισης από τον προπονητή.
17: Καλός που. Καλός μπράβο στον Ηλιόπουλο που δεν τον έδιωξε. Και εγώ ήμουν αντίθετα. Δηλαδή ριζικά αντίθετος. Την πώληση του Κουντέσα. Όχι, λέω, αυτός ο παίκτης πρέπει να παραμείνει γιατί είναι παιχτάρας μαζί με τον Κοϊτά και μαζί με τον Γιώβης είναι όλοι αυτοί παιχταράδες είναι. Κατάλαβες. Δεν πρέπει να λείψει ούτε ένας από αυτούς να λείψει, να φύγει. Ούτε ένας δεν πρέπει να φύγει. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή.
15: Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία.
17: Λοιπόν.
15: Έγινε, να είσαι καλά, Κοϊτά. Να είσαι καλά. Σε θέση μάχη. Καλή εβδομάδα. Να πω ότι αθόρυβος ήταν ο ρόλος θες του Κάιριν. Εγώ το πιστεύω, μου αρέσει το παιδί. Γενικά έχω μια δυναμία, δεν το κρύβω σε αριστεροπόδαρους. Ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας. Βοήθησε πολύ να παίρνει γρήγορα μπάλες η ΑΕΚ, ο Κάιριν. Ίσως γι' αυτό το προτίμησε από τον Βιτάλης, ο προπονητής της Ένωσης. Τελευταίο διαφημιστικό και γυρίζουμε να μιλήσουμε ακόμα με δύο τουλάχιστον ακροατές.
18: Real FM.
19: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τελικό στη Σανέλα Αρένα, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος, γεια σας.
20: Χαίρετε κύριε Κολοκοτρώνη. Συγχαρητήρια για την υπέροχη εκπομπή σας. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Ξέρετε τι γίνεται. Μήπως παράγουμε περισσότερα θεάματα, αντί άρτου λέω εγώ, αθλητικά προϊόντα δηλαδή και γεγονότα, πόσα μπορούμε να καταναλώσουμε στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι αγώνες αποκτούν βαρύτητα και αξία όταν είναι και λίγο σπάνιοι. Όταν είναι δηλαδή γεμάτο αθλητικά γεγονότα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ουσιαστικά λειτουργούν ως ένα όπιο του λαού, όπως τα έλεγαν κάποιοι παλιοί. Οι αγώνες, το κύπελο θα έπρεπε να είναι νοκάουτ όλοι. Αυτά τα Super Cup, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνουν, δηλαδή ο κυπελούχος, ο οποίος απέχει 7 θέσεις από τον πρωταθλητή, είναι καλύτερος άμα νικήσει. Σε έναν αγώνα τον πρωταθλητή, όχι βέβαια. Επίσης μπορεί να είναι και στημένο το παιχνίδι. Οι διεθνείς αγώνες στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον η μισή και λιγότεροι. Και επίσης αφορούν ξένους παίκτες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την επωνυμία της ομάδας. Δηλαδή ακούς Μπρέστ ή ακούς Ανζέ ή ακούς Ολυμπιακός και... Ανάθεμα κάποιος ξέρει να δείξει τον Πειραιά στο χάρτη από αυτούς τούτους δω. Ξέρετε, επίσης πρέπει να γίνεται κλήρωση για την έδρα και στα play-off. Δηλαδή ένας αγώνας, μονός αγώνας, μονός. Εάν υπάρχουν play-off, εγώ δεν τα πιστεύω τα play-off. Πρέπει να καταργηθούν.
15: Μονός αγώνας λέτε σε ουδέτερη έδρα προφανώς.
20: Σε ουδέτερη έδρα βεβαίως, το βρήκατε. Το ίδιο και στο μπάσκετ. Όπου το έθνημα έχει καταντήσει ένα εμπορικό στοιχηματικό θέαμα, μια κοινωνική εκδήλωση στην καλύτερη περίπτωση, μια εκδήλωση γνωριμιών, εν πάση περιπτώσει, εντός εισαγωγικών ή εκτός, και υπάρχει και κούραση των παικτών. Γιατί οι παίκτες δεν αντέχουν όλα αυτά τα γεγονότα και καταραίουν πολλές φορές μέσα στο γήπεδο ή και εκτός γήπεδου. Ξέρετε κάτι, μίλησα αθλητικά, δεν μίλησα πολιτικά. Αλλά αν πόνταρα ένα σημείο σήμερα, χωρίς να είμαι Ολυμπιακός, τα πόνταρα στο 2-1. Ότι θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Χωρίς να είμαι Ολυμπιακός, εγώ Ηρακλής είμαι, ξέρετε. Ναι. Απλώς αν πόνταρα, δεν θα ποντάρω. Γιατί μπορεί να βγει και 1-1, ξέρετε. Δεν
15: παίρνω.
20: Ναι. Λοιπόν, ναι, καταλαβαίνετε. Η ουσία είναι ότι τα πάντα είναι πολιτικά τελικά. Τα πάντα είναι πολιτικά. Ναι. Χάρηκα πολύ.
15: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Τζαφυρόπουλο, να είστε καλά. Είναι κάτι το οποίο το έχουν πει αρκετοί. Ότι πολύ ποδόσφαιρο, πολύ μπάσκετ, αλλά ξέρετε, πολυεθνικές, στοίχημα, πλατφόρμες συνδρομητικές που πλέον έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, θέλουν προϊόν και θέλουν συνέχεια να γεννάνε αγώνες. Συνέχεια αγώνες. Και δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Βλέπετε τα και άλλα αθλήματα, τα οποία δεν είναι τόσο εμπορικά και κάνουν άντρες, πάμε άντερ 21, άντερ 19, άντερ 17, άντερ 15, άντερ 13, το ίδιο στα κορίτσια, συνέχεια να έχουμε προϊόν. Και με την ευκαιρία να πω, ο Γιώργο από το Μενίδη, δεν υπάρχει κανάλι που να δείχνει άντερ 19 αγώνες, επειδή με ρωτάει για τον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που κέρδισε ο Παναθηναϊκός 2-0. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε να το δείτε. Τα άντερ 19 σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό του. Μέχρι τώρα, δεν ξέρω μεθαύριο τι θα γίνει, έτσι. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τον Σάβα, τον κύριο Σάβα από τη Νέα Σμήνη. Γεια σας, κύριε Σάβα μου.
2: Γεια σας, χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον όμορφο πλανήτη μας.
15: Κύριε Σάβα, δεν ξέρω τώρα, η γραμμή είναι χάλια, δεν ακούγεστε.
2: Πώς δεν ακούγομαι, εγώ ακούω καλά εσάς.
15: Εσείς με ακούτε, αλλά κοιτάξτε, κλείστε να σας ξαναπάρει η Βάσκια. Να σας ξαναπάρει η Βάσκια. Βάσκια μου, μπορούμε να ξαναπάρουμε μία τον κύριο Σάβα. Δεν είναι καθόλου καλή γραμμή κάτι. Ο άνθρωπος με άκουγε, έτσι, αλλά δεν είναι καθόλου γραμμή. Λοιπόν, με ρωτάει ένας φίλος, αυτό το διάβασα κι εγώ, δεν το ξέρω. Εάν λέει ο Σαββίδης επιστρέφει στην Ελλάδα ως μόνιμη κατοικία. Τώρα, μόνιμη κατοικία. Εγώ διάβασα ότι λέει η έδρα του δεν θα είναι το Ροστόφ των εργασιών του, ξέρω, των επιχειρήσεων, θα είναι η Θεσσαλονίκη. Δεν το ξέρω. Πρέπει να πω ψέματα. Εγώ το μόνο που μπορώ να παρατηρήσω, ότι τον βλέπω το τελευταίο διάστημα να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ, στην ομάδα, προπονήσεις, να μιλάει στους παίδες, να μιλάει στον προπονητή. Είναι η τρίτη φορά που το έκανε τώρα. Να βγάζει πύρινους λόγους. Θέλουμε το πρωτάθλημα, θέλουμε τίτλους, αυτό ξέρω. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή εάν τυχόν θα έρθει. Αυτό ξέρω. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή εάν τυχόν.

από πρώτο χέρι, να πηγαίνεις στους παίκτες, να πηγαίνεις στο γήπεδο, να πηγαίνεις στην προπόνηση, είναι τελείως διαφορετικό. Το καταλαβαίνει αυτό ο καθένας. Πάντως δεν γνωρίζω, φίλε μου, να σου απαντήσω αν ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, εντάξει, δεν είπαμε τίποτα ιδιαίτερο ούτε χθες ούτε σήμερα, μόνο έχει το συνέδριο από χθες, τελειώνει σήμερα από την Παρασκευή, τελειώνει την Κυριακή, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τελειώνει σήμερα και έχει αύριο τον αγώνα με την Καλάματα. Φυσικά ο ΠΑΟΚ θα ήθελε νίκη Ολυμπιακού, διότι εάν κερδίσει αύριο πιάνει τον Παναθηναϊκό στην βαθμολογία, αλλά και η ΑΕΚ ενδεχομένως, αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι... Λοιπόν, κύριε Σάβα, μου στέλνει μήνυμα η Βάσια, βλέπω εδώ στον υπολογιστή, ότι δεν ακούγεστε καλά. Εσείς μπορεί να ακούτε εμένα και με ακούτε καλά, όμως εμείς δεν σας ακούμε. Έχει φοβερά παράσιτα και είναι πολύ άσχημο να βγει. Οπότε ζητούμε συγγνώμη, δεν είναι ότι δεν θέλουμε να μιλήσετε προς Θεού, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος άλλος Βάσια, τον βγάζουμε. Αν δεν υπάρχει, να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις και αμέσως μετά θα κλείσουμε με το βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Εντάξει, το έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, με ρωτάει ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη τη γνώμη μου για αυτό που έγινε στα Σκόπια. Έχω τοποθετηθεί και εγγράφος για το συγκεκριμένο, για να πω στον κόσμο, όσοι δεν ξέρετε, έπαιξε ένα αγώνα ο Ηρακλής μπάσκετ στα Σκόπια και υπήρχε ένα ημετικό πανό το οποίο έδειχνε τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική ότι είναι μέρος της Βόρειας Μακεδονίας. Και λέω, φίλε μου, μπορώ να καταλάβω τον Ηρακλή ότι θα ήθελε να απέχει, φοβήθηκε την τιμωρία, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι η πρώτη φορά ούτε η τελευταία. Μάλιστα έμαθα ότι ήταν εκεί στο γήπεδο και υπουργός αθλητισμού των Σκοπίων και η πρεσβεία μας έχει κάνει διάβημα. Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη, δεν το συζητάμε και αφορά τους πάντες. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχει μια κεντρική απόφαση από την Ομοσπονδία, από το Υπουργείο. Θα πρέπει να ξέρουν λοιπόν όλες οι αποστολές που πάνε στο εξωτερικό και παίζουν είτε στα Σκόπια είτε έξω και υπάρχουν αυτά τα πανό, τα εμετικά πανό, πολύ απλά δεν αγωνιζόμαστε. Εγώ αν ήμουν αρχηγός αποστολής και ήταν στο χέρι μου, προσέξτε, ήμουν στο χέρι μου, δεν θα κατέβαζα την ομάδα. Δεν μπορείς να μου παρουσιάζεις τη Θεσσαλονίκη ότι είναι Βόρεια Μακεδονία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο Ηρακλής έπαιξε τον αγώνα, προφανώς θα το συζήτησαν, προφανώς θα πήρανε τηλέφωνα, έκαναν καταγγελία εκεί που έπρεπε να κάνουν και το θέμα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ψηλά. Αλλά επιτέλους, επειδή οι Σκοπιανοί δεν σταματάνε και το κάνουν και πόλο, το έχουν κάνει και ποδόσφαιρο, το έχουν κάνει και σε διάφορα αθλήματα και βόλεϊ και χάντμπολ με την ΑΕΚ, θυμάστε τι έγινε, τιμωρήθηκε η ΑΕΚ. Και μάλιστα οι άνθρωποι του Ηρακλή κατήγγειλαν ότι υπήρχαν κάποιοι τύποι με full face και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ άσχημη εκεί όταν παίζουμε. Εντάξει, δεν πάει άλλο. Είναι τόσο απλό. Δεν κατάλαβε ο νέαρχος από το Καματερό αυτό με τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού που είπα χθες. Είναι πολύ απλό. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα πληρωνότανε από την Κοσμοτέ και έπαιρνε κάποια λεφτά. Τη μία είναι 8, την άλλη 10. Όλες οι ομάδες παίρνουν. Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ. Τώρα λοιπόν, αντί να πληρώνεται από την Κοσμοτέ, πληρώνεται από το Sky. Τυχαίνει ο Sky να είναι ιδιοκτησία του Αλαφούζου. Και ο Παναθηναϊκός είναι ιδιοκτησία του Αλαφούζου. Δηλαδή, το ένα πατελόνι τα βάζει στο άλλο. Ο Sky λοιπόν πληρώνει στον Παναθηναϊκό 20 εκατομμύρια ευρώ για την εξασφάλιση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Τόσο απλό είναι, τόσο ξεκάθαρο. Πού είναι το δύσκολο? Ίσως παραξενεύτηκες με το ποσό. 20 εκατομμύρια στην Ελλάδα, ελληνική αγορά, τηλεοπτικά δικαιώματα. Ασφαλώς είναι τεράστιο. Γιατί το κάνει ο Αλαφούζος? Το κάνει για να παρουσιάσει έσοδα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ευκαιρία είναι. Για να μην έχει προβλήματα με το financial fair play. Ισοσκελισμένα έσοδα-έξοδα. Να μπορείς να κάνεις μεταγραφές κλπ. Γιατί πέρυσι έφαγε και ένα πρόστιμο ο Παναθηναϊκός. Και το συγκεκριμένο θέμα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Και δεν αφορά μόνο τον Παναθηναϊκό, αφορά όλες τις ομάδες. Λοιπόν, Σκόπια, Ηρακλής, κεντρική διαχείριση. Εμείς και οι Πορτογάλοι δεν έχουμε, Γιώργο. Αλλά οι Πορτογάλοι είναι τώρα στην διαδικασία κεντρικής διαχείρισης. Μόνο εμείς δεν έχουμε. Λοιπόν, Μαρσέγ Ολυμπιακός, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια του Ολυμπιακού 15 του μηνός.
Το μάτς αυτό στη Μασσαλία. Η Μασσαλία έχει πολλά προβλήματα, η Μαρσέγγι, ναι. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω.

κάτι άλλο, γιατί θέλω να παίξω το Βρέχει Φωτιά στη Στράτα μου με τον Μεγάλο Στράτο, Λευτέρη Παπαδόπουλο στίχους, μουσική Μίμης Πλέσας από το Ρατό της Μηδέν. Εντάξει, τρομερή ζεμπεκιά. Να είστε καλά, να δούμε ένα καλό ντέρμπι. Να έχετε την υγεία σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Λάσκαρη Αγοραστό και τη Βάσια την Κούτρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Real FM. Ακολουθεί ο φίλος και καλός συνάδελφος ο Δημήτρης Χριστούλιας, ο οποίος είναι πάντα αναλυτικός με την τρομερή οικονομική του εκπομπή. Να είστε καλά, πρώτα ο Θεός, τα λέμε το ερχόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.

0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να...
4: Radio Samos
5: FM στους 102.
6: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
7: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
14: Να αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει θετικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα που βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για ένα οζίδιο στον πνεύμονα θα χειρουργηθεί σύντομα ο Πάπας Λέων ο 14ος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ποντίφικας. Προειδοποίηση των Χούθη σε αεροπορικές εταιρείες για νέες επιθέσεις στα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας μετά το μακελιό με τους 12 νεκρούς και τους περισσότερους από 300 τραυματίες στο Ριάντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την εμπλοκή τους που οδηγεί σε κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Basket League πέτυχε ο Ολυμπιακός. Στη Σανέλ Αρένα των Άνω Λιωσίων κέρδισε με 99-83 τον Κολοσσό Ρόδου. Στο ποδόσφαιρο και στη Super League στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης το ντέρμπι των Αιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά υπηρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμη νότιοι έως 6 μποφόρ στους 24 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
19: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 με αρκετά θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, με θέματα που αφορούν την τσέπη μας. Πλούσια η θεματολογία μας σήμερα, γιατί βρισκόμαστε και λίγο πριν την ανακοίνωση των μέτρων που αφορά ουσιαστικά των επιδετήσεων που αφορά το επίδομα θέρμανσης αλλά και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Έχω πληροφορίες, θα σας τις πω, αλλά θα ασχοληθούμε και με αρκετά ακόμη θέματα και με θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους και φυσικά κάθε Κυριακή από σήμερα εγκαινιάζουμε μία καινούργια στήλη. Κάθε Κυριακή λοιπόν θα προσπαθήσω να μιλάμε με κάποιους ανθρώπους από την περιφέρεια και περισσότερο από ακριτικές περιοχές, διότι δεν πρέπει να θυμόμαστε τα νησιά μας, τις ακριτικές περιοχές μόνο όταν υπάρχει μία ανάγκη ή όταν είναι για παράδειγμα καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τον κύριο Βασίλη Κουρκίδη, να μας δώσει λίγο την κατάσταση στην αγορά, τι γίνεται με την ενεργειακή κρίση, πόσο επηρεάζονται επιχειρήσεις και αν υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτή την άνοδο του ενεργειακού κόστους και στα προϊόντα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Κενανίδη, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, να μας πει τι γίνεται στην περίπτωση των φορτηγών. Θα μιλήσουμε φυσικά με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, διότι τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηριούχων Εμπορών Καυσίμων, διότι πρέπει να μάθουμε, να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, τι να περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρλέν Ασημακοπούλου, είναι η εργατολόγος μας, θα απαντήσει σε διάφορα ερωτήματά σας και όπως σας είπα λίγο μετά τις 4 παρατέταρτο θα μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο Μεγίστης, τον αντιδήμαρχο στο Καστελόριζο, τον κύριο Στράτο Αμίγδαλο.

0: Θα σας πω τι πληροφορίες έχω σε ό,τι αφορά το τι θα ανακοινωθεί από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης την Τετάρτη στις 14 Οκτωβρίου, καθώς στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Μία μέρα λοιπόν πριν, στις 14 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Αντλία, δηλαδή το πόσο θα μειωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για όλους, όπως επίσης για άλλο ένα δεκαπενθήμερο θα ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Όπως ήδη γνωρίζετε, πλέον οι επιδοτήσεις στα καύσιμα, αλλά και από εδώ και στο εξής το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοινώνονται και θα ανακοινώνονται κάθε 15 ημέρες. Ανακοινώθηκαν για τα καύσιμα στις αρχές Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν και πάλι στις 14 Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό που μαθαίνουμε είναι, θα τα συζητήσουμε και με τον κύριο Ασμάτογλου, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι εάν ξεκίνησε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν στο 1 ευρώ και 90-93 λεπτά το λίτρο, από ένα 10 που είχε ξεκινήσει πέρυσι, ένα 13 για την ακρίβεια, που είχε ξεκινήσει πέρυσι τον Οκτώβριο στις 15 Οκτωβρίου και έκλεισε στις 30 Απριλίου της φετινής χρονιάς το πετρέλαιο θέρμανσης, εκεί περίπου στο 1,72-1,73. Συνεπώς λοιπόν, αυτό που μαθαίνουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ότι θα υπάρξει μια επιδότηση που μάλλον θα ξεπεράσει τα 30 λεπτά ανά λίτρο, με στόχο σίγουρα κάτω από 1,70 ευρώ να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι θα γίνει προσπάθεια μέχρι την τελευταία στιγμή και ανάλογα με την τιμή του πετρελαίου Brent, έτσι ώστε η τιμή να μπορέσει να μειωθεί ακόμη περισσότερο, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια τιμή στο 1,60-1,50 ακόμα είναι ιδιαίτερα υψηλή για τα περισσότερα νοικοκυριά. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε αμέσως με τον κύριο Απόστολο Κενανίδη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Καλό μεσημέρι, κύριε Κενανίδη.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εκπροσωπείτε έναν κλάδο που έχω την εντύπωση, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ότι πλήττεται άμεσα από τη νέα τρομακτική άνοδο των τιμών. Μου λέγατε πριν λίγες ημέρες που επικοινωνήσαμε προκειμένου να κλείσουμε το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό, για να μιλήσουμε, ότι έχετε μια εκρηκτική άνοδο του κόστους που πληρώνεται για πετρέλαιο σε σχέση με τον Μάρτιο, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει?
1: Βεβαίως. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ήδη το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, τα 1000 λίτρα στο φορτηγό μας τα γεμίσαμε με 1430 ευρώ. Σήμερα τα 1000 λίτρα τα γεμίσουμε με 2100 ευρώ. Εχθές ήταν 2.220 ευρώ πριν από λίγες μέρες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια τεράστια αύξηση στο κόστος μας.
0: Όχι απλά τεράστια αύξηση, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι. Είναι απίστευτη αύξηση. Εσείς έχετε προχωρήσει σε αυξήσεις των τιμολογίων σας στους πελάτες σας?
1: Περίπου πριν το καλοκαίρι, την άνοιξη, ναι, είχε μπει ένα περίπου 10% και αλλού 15%. Αλλά αυτό όμως, με τις συνεχόμενες στη συνέχεια αυξήσεις, πραγματικά εμείς δεν βγαίνουμε καν, δεν βγάζουμε το κόστος σήμερα. Όταν τα πάντα βρίσκονται σε μια άνοδο.
0: Γιατί όπως μου λέτε, είναι και τα λάστιχα, είναι και τα λάδια που βάζετε και όλα αυτά. Πείτε μας
1: γενικά
0: αναλυτικά.
1: Γενικά όλο το σέρβις και η συντήρηση του οχήματος έχει υπεραυξηθεί, γιατί όλα εξαρτώνται από τα πετρελαίου ήδη.
0: Αυτό που ενδιαφέρει τώρα όσους μας ακούν, κύριε Κενανίδη, είναι το εξής. Λέμε ότι ο κίνδυνος ό,τι αφορά την εκρηκτική άνοδο του πετρελαίου κίνησης είναι αυτή η αύξηση του μεταφορικού κόστους να μεταφερθεί και στα προϊόντα λιανικής πόλης, δηλαδή στα προϊόντα που αγοράζουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές.
1: Εσείς...
0: Περιμένε. Ναι, ναι. Εσείς επειδή ξέρετε, περιμένετε αυξήσεις? Αυτή είναι η ερώτησή μου.
1: Περιμέναμε κάποια πράγματα να ακούσουμε από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, αλλά πραγματικά μας απογοήτευσαν όταν το μόνο που έδωσε ήταν τα 5 λεπτά ανά λίτρο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν επαρκεί με αυτές τις αυξήσεις τις οποίες...
0: Στο πετρέλαιο κίνησης 20 λεπτά, δεν είναι?
1: Ήταν 15 πριν από κάποιο διάστημα και 5 που έβαλε μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις. Εμείς περιμέναμε σίγουρα κάτι καλύτερο. Όπως γίνεται με όλους τους συναδέλφους μας σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να ξέρετε ότι πέρα από τι γράφει η Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, αυτό το οποίο πληρώνει ο μεταφορέας είναι πολύ χαμηλότερο. Ξεπερνάει τα 30 λεπτά γενικότερα ότι πληρώνει λιγότερο από ό,τι αναγράφει η Αγγλία.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχω αρκετά μηνύματα που σας αφορούν από ακροατές, ένας φίλος ο Αποστόλης μου λέει, δηλαδή τι γίνεται, υπάρχει και περίπτωση να δούμε κάποιους συναδέλφους σας να περιορίζουν ή κάποιες εταιρείες να περιορίζουν τα δρομολόγια, να υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα στην τροφοδοσία?
1: Βεβαίως, γιατί περιορίστηκαν και τα δρομολόγια, γιατί η αγορά δεν έχει τη συχνότητα που είχε τις προηγούμενες ημέρες, το ένα. Και δεύτερον, συνάδελφοί μου πολλοί έχουν εγκαταλείψει το φορτηγό τους και ιδιαίτερα τελευταία ακόμη περισσότερο και δουλεύουν σαν οδηγοί σε ξένες εταιρείες.
0: Μάλιστα. Μισό λεπτάκι τώρα, κύριε Κενανίδη, γιατί αυτό που μας λέτε είναι σοβαρό, το καταλαβαίνετε. Όταν κάποιοι ιδιοκτήτες ή οδηγοί φορτηγών που μεταφέρουν κάποια προϊόντα αποφασίζουν να περιορίσουν τα δρομολόγια, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα ακόμα και στην τροφοδοσία της αγοράς, σε κάποια βασικά αγαθά, θα πω εγώ για τα τρόφιμα για παράδειγμα, αυτό είναι κάτι σοβαρό. Είναι κάτι που πρέπει να ακουστεί, το καταλαβαίνετε.
1: Βεβαιότητα, για το λόγο ότι σίγουρα δεν μπορούσαμε κάθε τρεις την ώρα καθημερινά που γινόταν οι αυξήσεις να λέμε εμείς στον έμπορα, με τους συνεργάτη μας ή στο εξαγωγέα, ξέρετε, θέλουμε 50 ευρώ παραπάνω ή 100 ανάλογα το ρεζερβάρ πόσο γέμιζε. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Τώρα στην προσπάθειά μας να βάλουμε αυτό το ποσό, ένα σημαντικό ποσό επάνω στη μεταφορά μας, βρίσκουμε κάποιες δυσκολίες.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει, εγώ έχω κλείσει τα εμπορεύματα με εκείνη τη τιμή. Δεν μπορώ να σου δώσω την ανάλογη αύξηση. Κάποιοι δίνουν ένα 5-10%. Αλλά αυτό είναι μηδαμινό.
0: Ναι, είναι πρόβλημα μεγάλο, το καταλαβαίνω. Κύριε Κερανίδη, κύριε Πρόεδρε, μείνετε στη γραμμή, διότι έχουμε τη χαρά, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να συνομιλήσετε και με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλό μεσημέρι, κύριε Ασμάτογλου.
2: Γεια σας, κύριε Χριστούλα, γεια σας, κύριε Κερανίδη.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας.
0: Ξέρετε και οι δύο πάρα πολύ καλά τον χώρο, ο καθένας τον χώρο που υπηρετεί. Τώρα, κύριε Ασμάτογλου, ακούσατε τον κύριο Κερανίδη. Εδώ είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τι βλέπετε καταρχάς, πείτε μας εσείς, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά την πορεία των τιμών στα καύσιμα, τι βλέπετε για το επόμενο διάστημα στο πετρέλαιο κίνησης?
2: Πολύ σωστά το είπατε, ότι ξέρω το χώρο του καυσίμου, αλλά δυστυχώς ξέρω και το χώρο του αυτοκινήτου, γιατί μετέχω σε αυτό το χώρο του αυτοκινήτου. Θα σας πω λοιπόν και θα πω του κυρίου Κενανίδη ότι βεβαίως έχει πάρα πολύ δίκιο, γιατί δεν μπορεί να καθόμαστε με τις αυξήσεις και επειδή δεν υπάρχει ένα κρατικό τιμολόγιο, όταν φτάσουν σε ένα σημείο να το κλειδώσουν τα αυτοκίνητά τους και όλα, θα αναγκαστούν τότε όλοι αυτοί οι οποίοι εντελόμεθα για να μεταφέρουμε τα εμπορεύματά μας να βάλουν τα κανονικά κόμιστρα. Μάλιστα. Όταν φτάσει σε ένα σημείο να μην πάνε τα εμπορεύματά τους εκεί που πρέπει να πάνε, να μην τα πουλήσουν. Μάλιστα. Τότε λοιπόν θα έρθει η αγορά να εξισορροπήσει και θα δοθούν τα σωστά κόμιστρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσο αφορά για το θέμα του καυσίμου και πόσο επιβαρύνει το αυτοκίνητο το καύσιμο και ειδικότερα το φορτηγό αυτοκίνητο το καύσιμο, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι αυτές οι συνεχόμενες αυξήσεις αντιλαμβάνεστε ότι έχουν επιβαρύνει όσο δεν γίνεται τις μεταφορές. Τώρα, οι μεταφορές οι οποίες είναι και του εξωτερικού,
0: μάλιστα,
2: που πολύ σωστά είπε ο κύριος Κερανίδης, μπορεί να πληρώνεται χαμηλότερα στη τιμή της Αγγλίας για ένα αυτοκίνητο τοπικό εκεί, το αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών το οποίο θα πάει να βάλει από το εξωτερικό, θα βάλει από το Λουξεμβούργο ή θα βάλει από την Ολλανδία ή θα βάλει από τη Γερμανία, την Ιταλία, θα το πληρώσει στα ακριβά επίπεδα τα οποία είναι εκεί και βέβαια.
0: Κύριε Ασμάτογλου, αυτό
2: είναι το πρόβλημα.
0: Όση ώρα μιλάτε και εσείς και ο κύριος Κερανίδης, έρχονται μηνύματα από φίλες και φίλους και λένε τελικά όλο αυτό, το πρόβλημα που υπάρχει στο μεταφορικό κόστος, στο πρόβλημα που υπάρχει στα καύσιμα, θα μετακυληθεί κάποια στιγμή και στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όπως είναι τα τρόφιμα. Αυτή είναι η αγωνία.
2: Κύριε Χριστούλια, έχει μετακυληθεί. Ήδη έχει μετακυληθεί.
0: Ναι, κύριε Κερανίδη.
2: Κύριε Κερανίδη, πείτε.
0: Ναι.
1: Αναγκαστικά θα μετακυληθεί εκεί. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει μεταφορά. Αν δεν πάρουμε αυτές τις αντίστοιχες αυξήσεις που μας έχουν επιβαρύνει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Ασμάτογλου, τι βλέπετε για το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα, γιατί την Τετάρτη θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για την επιδότηση στην Αντλία.
2: Εάν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήταν στο 1 ευρώ και 92 λεπτά, χωρίς καμία ελάφρυνση, γιατί αυτό η τιμή που σας λέω δεν έχει τα 20 λεπτά αυτά τα οποία ελαφραίνουν το πετρέλαιο κίνησης, έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα είχαμε μια τιμή 1 ευρώ και 92 λεπτά τώρα. Το τι θα δώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη.
0: Ή τα δηληστήρια.
2: Ή δεν ξέρω αν συμμετέχουν και τα δηληστήρια, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε λοιπόν την Τετάρτη και βέβαια εμείς υπολογίζουμε τουλάχιστον τα 30 λεπτά. Που σημαίνει ότι αν πάμε από το 1,90 στα 30 1,60. Θα είναι 1,60.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι λίγο, κύριε Χριστούλια, έτσι.
0: Τι δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγη επιδότηση ή δεν είναι με χαμηλή είναι τιμή.
2: Δεν είναι λίγη τιμή.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ, κύριε
2: Ασμάτογλου. Για να αγοράσει κάποιος.
0: 1.600 ευρώ για 1.000 λίτρα, καταλαβαίνετε. Δεν σας λέω ότι πέρυσι. Εγώ ξέρετε, κάποιοι λένε ότι ξέρεις, συγκρίνουμε όλοι με το πέρυσι. Και για μένα, αν θέλετε να σας πω την αλήθεια, λάθος είναι και αυτό. Γιατί φέτος έχουμε πόλεμο. Αλλά άλλο ένα 10 και να πάει ένα 20 ή να πάει ένα 30 και άλλο από ένα 10 μαζί με την νέα επιδότηση να πάει ένα 60.
2: Εάν θα ήταν και φέτος 1 ευρώ και 10 λεπτά όπως ήταν πέρσι, δεν είναι συγκρίσιμα και τα δύο, γιατί είναι άλλη οικονομική κατάσταση και άλλη αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή πέρσι και άλλη φέτος. Φέτος είναι ακόμα πιο αποδυναμωμένη, που σημαίνει ότι αυτή η ίδια τιμή με τη περσινή τιμή να ήταν. Είναι ακριβότερη.
0: Κύριε Κερανίδη, ερώτηση εδώ από τον φίλο μας τον Γιάννη. Βλέπετε, το είπατε εσείς πριν από λίγο, αλλά βλέπετε πραγματικά κάποιοι συνάδελφοί σας να κατεβαίνουν από το τιμόνι, να το πω έτσι απλά.
1: Μα ήδη συμβαίνει. Όχι αν βλέπω, μα ήδη συμβαίνει. Μάλιστα. Εδώ τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες αυτό πραγματικά συμβαίνει. Εγκαταλείπουν την δουλειά τους. Αναγκαστικά. Γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος γενικότερα.
0: Μάλιστα. Ο Σοκράτης εδώ μου γράφει, καλά μου λέει, δεν το ξέρεις ότι φεύγουν τα φορτηγά από την Αθήνα, πάνε στη Λάρισα και από εκεί κατεβαίνουν άλλα φορτηγά ή είναι στη Λάρισα άλλα φορτηγά για να πάνε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Μοιράζεστε και τα δρομολόγια.
1: Κάποια αναγκαστικά βρίσκουν κάποιες λύσεις όσο μπορούν για να κρατηθούν στην αγορά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τα καύσιμα. Δεν ξέρω κατά πόσο, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, για την ώρα δεν βλέπω κάποια σημάδια, όχι εγώ, όλοι, δεν υπάρχουν κάποια σημάδια αποκλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ήδη το πετρέλαιο Brent συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 104 από ό,τι θυμάμαι, κύριε Ασμάτογλου, και το φυσικό αέριο στα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Δηλαδή έχουμε σημαντικές ανατιμήσεις στις διεθνείς τιμές και δεν ξέρω κατά πόσο αυτές θα μειωθούν και αν μειωθούν είναι το ζητούμενο και το ερώτημά μου, κύριε Ασμάτογλου, εάν θα πέσουν αμέσως και οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων.
2: Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε στον ορίζοντα. Καταρχήν είναι δύο διαφορετικά προϊόντα μετά τον πόλεμο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το αργό πετρέλαιο με το δηλισμένο προϊόν είναι τελείως διαφορετικές τελικά οι τιμές. Όχι μόνο στο δηλισμένο, αλλά και στα δηλισμένα προϊόντα μεταξύ τους, μεταξύ της βενζίνης και του πετρελαίου. Το ένα μπορεί να μην έχει αύξηση και το άλλο να έχει αύξηση, το ένα να έχει μείωση και το άλλο να έχει αύξηση. Το έχουμε δει και αυτό. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Εγώ πιστεύω πάντως ότι αποκλιμάκωση στο θέμα τιμών δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Άρα δύσκολο χειμώνας λέτε.
2: Και βέβαια και με αυτή τη συμφωνία που ακούς και όλοι λένε. Έκανε μια συμφωνία ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Πούτιν για το ρωσικό πετρέλαιο. Πότε θα κατέβει και τι θα γίνει και αν επηρεάσει αυτό και αν
0: δεν
2: μπορέσει να πάρει
0: έχετε.
2: Ευρώπη. Μην το συζητάτε.
0: Δίκιο
2: και
0: έχετε, κύριε Ασμάτογλου. Έχετε εμπειρία μεγάλη. Πείτε μου, κύριε Κερανίδη, ουσιαστικά τι είναι αυτό που ζητάτε τώρα για να μπορέσετε να είστε βιώσιμοι.
1: Σήμερα υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός με τους υπόλοιπους συναδέλφους μου των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών. Όταν σήμερα που μιλάω. Στα Σκόπια το πετρέλαιο έχει 1,62. Μπορείτε να το δείτε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Όταν το ίδιο στη Βουλγαρία. Όταν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι μεταφορείς ήδη έχουν σχεδόν μειωμένο το ειδικό φόρο καυσίμου, επίσης και το φόρο. Όταν δίνονται αυτές οι ελαφρύνσεις στους συναδέλφους μου, τους υπόλοιπους των ευρωπαϊκών χωρών, πώς θα μπορέσω εγώ να γίνω ανταγωνιστικός σε σχέση με αυτούς? Αντιλαμβάνεστε,
0: περιμέναμε
1: από την κυβέρνηση πραγματικά να λάβει κάποια μέτρα μείωσης του ειδικού φόρου, ακόμα και τον ίδιο τον ειδικό το φόρο, το ΦΠΑ. Όπως γίνεται και αλλού. Η Ισπανία, ένα παράδειγμα, υπάρχει νόμος, όχι απλά απόφαση υπουργική, νόμος που λέει ότι εάν υπερβεί το 5% η αύξηση του καυσίμου, τότε άμεσα θα εξισορροπείται και θα επέρχεται στα παλιά επίπεδα. Παρά με ποιο τρόπο.
0: Ναι, κύριε Σματογλου.
2: Κύριε Κενανίδη, επιτρέψτε μου να σας πω, θα πρέπει να υπάρξει ένα κατώτατο, αν θέλετε, κατώτατο, μπορεί να είμαστε σε μια ελεύθερη οικονομία, αλλά ένα κατώτατο κρατικό τιμολόγιο στις μεταφορές, με ρήτρα καυσίμου, είτε μειώνεται είτε αυξάνεται. Γιατί αν θα έρθουν και θα μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, οι φορτωτές μας, το πρώτο που θα μας πούνε είναι: έχετε χαμηλότερο πετρέλαιο, ελάτε να μου κατεβάσετε τη τιμή. Κάποιοι τότε θα κατεβάζουν τη τιμή και θα υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Κατώτατο λοιπόν κρατικό τιμολόγιο και από εκεί να βαδίζουμε. Αυτή είναι η λύση.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Απόστολο Κενανίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Σας ευχαριστώ, κύριε Κενανίδη. Αλλά και τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Και να είστε σίγουροι ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε σχεδόν 3,5 λεπτά πριν τις 3,5. 3,5 λεπτά πριν τις 3,5, Λάσκαρη, αγοράστε. Λοιπόν, θα έρθει σε λίγα δευτερόλεπτα στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM η καλή συνάδελφος η Λίντα Γιαννοπούλου για τους τίτλους ειδήσεων. Και μείνετε εδώ στον Real FM. Στείλτε τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Τηλεφωνήστε στο 211-200-8200 που εκεί σας περιμένει η κυρία Βάσια Κούτρα να καταγράψει τα δικά σας ερωτήματα και θα τα πούμε. Έχουμε ένα μισάωρο γεμάτο ειδήσεις, αλλά θα ταξιδέψουμε και σε πολύ όμορφα μέρη. Τα λέμε σε πολύ λίγα λεπτά.
3: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Η ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρύθμισης ρήτρα διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
3: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
14: Τηλέφωνα 22 73 0 35 4 26
3: και 69 76 55 73 49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
0: Και όχι με πόσο έκλεισε. Μάλιστα, Σάκη, τώρα είναι 77, δεν το λες και φτηνό που έβαλες. Δηλαδή δεν λέει κάτι, θέλω να σου πω. ότι έβαλες εσύ με ένα 77 δεν σημαίνει ότι το 1,85 θα μας φανεί φθηνό. Τέλος πάντων όμως, ένα 77 έβαλες εσύ. Ελπίζουμε να βάλουμε πιο χαμηλή τιμή τις επόμενες ημέρες πετρέλαιο θέρμανση. Όσοι μπορούν να βάλουν, γιατί κάποιοι θέλω να σου πω ότι δεν θα βάλουν όχι με ένα 77, ούτε και με ένα ευρώ να είχε πετρέλαιο θέρμανσης. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μαρλένα Σημακοπούλου, την εργατολόγο μας, γιατί έχω πάρα πολλά ερωτήματα να τις θέσω. Καλό μεσημέρι, κυρία Σημακοπούλου.
15: Καλό μεσημέρι. Γεια σας, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Πώς είστε?
15: Καλά είμαι, είμαι στην Κέρκυρα, η οποία είναι μισή-μισή. Η μισή έχει καλοκαίρι, η άλλη μισή εδώ που είμαι εγώ αρκετά βόρεια.
0: Να πάτε νότια που έχει καλοκαίρι.
15: Πολύ μεγάλη καταιγίδα. Τώρα μόλις κόπασε.
0: Μάλιστα, να πάτε σε κάθε περίπτωση, ωραία
15: και
0: είναι η Κέρκυρα.
15: Ναι. Για να το συνδέσω με αυτό που είπε ο ακροατής σας, ότι είναι, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Ελπίζω να μην εννοεί αυτό.
0: Όχι, όχι,
15: ότι
0: δεν εννοεί.
15: 77,
0: όχι,
15: όχι. Ότι με 77 πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Γιατί το συγκρίνουμε, είπε. Με τι να το συγκρίνουμε, 15 Οκτωβρίου με 15 Οκτωβρίου θα συγκρίνουμε.
15: Θα το συγκρίνουμε με αυτό που ξεκίνησε πέρσι. Δεν το συγκρίνουμε με τον Απρίλιο που κλείνει πάντα εκεί που είναι.
0: Και,
15: πώς θα το κάνουμε.
0: Και παρόλα αυτά, εγώ είπα πριν, δεν θα με ακούσατε, κυρία Σημακοπούλου, είπα πριν μισή ώρα και είπα το εξής, ότι καμιά φορά και αυτό που κάνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, να συγκρίνουμε μία περίοδο που έχουμε έντονη ενεργειακή κρίση, που έχουμε δύο πολέμους, με μία περίοδο που δεν είχαμε μόνο τον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν είχαμε ενεργειακή κρίση. Ούτε αυτό είναι σωστό. Να λέμε τώρα, να λέμε και το άλλο.
15: Είναι σωστό και πρέπει να κοιτάμε τις συνθήκες οι οποίες είναι παρούσες. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι κάποιος ακόμα και με ένα ευρώ να μπει,
0: έτσι,
15: θα μπορούσε να, να θα μπορούσε
0: άμα
15: να
0: μας 100 σου λείπουν τα 99 και ένα ευρώ να έχει.
15: Τώρα, πραγματικά έτσι, η κατάσταση είναι τραγική.
0: Λοιπόν,
15: η κατάσταση είναι τραγική.
0: Πολλά ερωτήματα. Ξεκινάω. Λοιπόν, έχουμε νέα νομοθεσία για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών.
15: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και τίθεται σε εφαρμογή από 1η Νοεμβρίου. Εγώ θέλω να σας πω, καταρχάς θέλω να μας πείτε τι σημαίνει αυτό, αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι σε αυτό το θέμα είμαι κουφός μέχρι και τυφλός. Δεν μπορώ να καταλάβω εν έτη 2026 αν υπάρχει διάκριση, αν δηλαδή είσαι άντρας παίρνεις 1000 ευρώ, αν είσαι γυναίκα παίρνεις 900 ή 1100 ευρώ.
15: Αυτή τη συζήτηση είχαμε χθες το βράδυ σε ένα τραπέζι που ήμουν και είχαν ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Μου έλεγε μία φίλη μου, δεν μπορώ να το διανοηθώ, ότι το 2026 θα πάω σε μια δουλειά εγώ που είμαι γυναίκα και θα πάρω χι ποσό και για την ίδια δουλειά θα πάει ένας άλλος ο οποίος είναι άνδρας και θα πάρει περισσότερα χρήματα. Και όμως συμβαίνει. Και θα πω μάλιστα, κακώς, αλλά έτσι γίνεται, αυτή που πρωτοστατεί σε αυτή τη διαφορά ή το επάγγελμα που πρωτοστατεί είναι η δημοσιογράφη. Είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί οι διαφοροποιήσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι τραγικές. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Τέλος πάντων, αυτά έρχονται μάλλον, τουλάχιστον θεωρητικά, να το δούμε και στην πράξη και θα είμαστε εδώ να σας ενημερώσω αν γίνεται σωστά. Έχετε λοιπόν 1η Νοεμβρίου να μπει ένα τέλος. Είναι η διάταξη 5316 του 2026 και τώρα εκδόθηκε και η εγκύκλειος, οπότε έχει δώσει διευκρινίσεις και εγκύκλειος και σε εργαζόμενους και σε εργοδότες για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται από εδώ και πέρα οι επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι να ξέρουν τα δικαιώματά τους, ούτως ώστε να μπορούν να αντιδράσουν αν κάτι άλλο συμβαίνει, για την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών και γενικότερα για την αντιμετώπιση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Να πούμε ότι αυτό είναι ουσιαστικά ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Έτσι.
0: Μάλιστα.
15: Δεν το αποφασίσαμε μόνοι μας. Είναι μια οδηγία, είναι η 2023 του 970, η οποία μας δίνει πλέον την κατεύθυνση ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εμπιστολογικές διαφορές και αν υπάρχουν κυρώσεις στις επιχειρήσεις.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
15: Όλοι λοιπόν οι εργοδότες, έτσι, ανεξαρτήτως αριθμού, υποχρεούνται να διαθέτουν και να εφαρμόζουν εμπιστολογικές δομές. Αυτό λέει ο νόμος. Που διασφαλίζουν την ίση αμοιβή και όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Με απλά λόγια δηλαδή. Με απλά λόγια. Πηγαίνω εγώ να με καλέσουν σε μια συνέντευξη. Καταρχάς, στη συνέντευξη πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Τι σημαίνει, απαγορεύεται κάθε αναφορά στο φύλο, στην οικογενειακή κατάσταση ή χρήση κριτηρίων και στοιχείων που καταλήγουν σε διάκριση και με βάση το φύλο. Δηλαδή, θα πρέπει ο εργαζόμενος που πάει να πάρει τη θέση να μην ρωτάτε ούτε τι χρήματα έπαιρνε στην προηγούμενη, ούτε να υπάρχουν κριτήρια ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση. Δεν πρέπει δηλαδή να το ρωτάει κανείς, είσαι παντρεμένος. Θα μου πείτε αυτό πρακτικά μπορεί να γίνει, γιατί έχουμε ήδη αντιδράσεις από τους εργοδότες στην πράξη και λένε ναι. μα πώς θα γίνει.
0: Είσαι παντρεμένος, έχουμε ακούσει δηλαδή, είναι γυναίκα, αν θέλει να κάνει παιδιά, αν Α, θέλει να κάνει οικογένεια, πόσο χρονών είναι, είσαι μεγάλος, δεν κάνεις, είσαι μικρός, θα κάνεις οικογένεια, πάλι δεν κάνεις. Δηλαδή εκεί πρέπει να υπάρξει έλεγχος.
15: Αυτό λοιπόν είναι ο έλεγχος. Μην λέμε, γιατί μου λένε οι εργοδότες, μα να σου πω λίγο. Μου λέτε, λέει, από τη μία να μην ρωτάω αν είναι παντρεμένος και από την άλλη λέει πώς θα βάλω εγώ, ας πούμε, το επίδομα. Έτσι.
0: Ναι.
15: Μα δεν λέμε γι' αυτό, είναι ακριβώς αυτό που είπατε τώρα. Με λέμε για τη διάκριση. Είσαι γυναίκα, είσαι παντρεμένη, έχεις σκοπό να κάνεις παιδιά. Αυτό δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε σε πολλές περιπτώσεις.
0: Δηλαδή, φτάνει που η μισθή είναι αυτή που είναι, να έχεις και όλα τα άλλα. Και γιατί σας το λέω αυτό, μας το εξηγήσατε, καταλάβαμε το τι έχει γίνει, αλλά όλα αυτά, κυρία Σημακοπούλου, μου έχουν προκαλέσει ένα εργασιακό στρες, ένα εργασιακό άγχος.
15: Α, μπράβο. Είχαμε λοιπόν χτες την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και δυστυχώς η χώρα μας.
0: Για να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Αυτό που σας είπα είναι θέλοντας να σας πω ότι η Ελλάδα κατέχει μια πρωτιά, όχι τόσο καλή όμως. Πρώτη η Ελλάδα στην Ευρώπη στο εργασιακό άγχος. Είναι αλήθεια.
15: Το εργασιακό στρες και τα συμπτώματα κατάθλιψης λόγω αυτού. Η συχνότητα, θα σας πω εγώ. Δεν χρειαζόταν να δω την έρευνα. Τα ραντεβού στο γραφείο μου για το λεγόμενο mobbing, αυτό είναι η εργασιακή βία και παρενόχληση, έχουν αυξηθεί κατά 150%.
0: Απίστευτο αυτό το στοιχείο.
15: Και ποσόστοση γυναικών ανδρών 80-20.
0: Δηλαδή 80 στις γυναίκες, 20 στους άνδρες.
15: Και 20 στους άνδρες.
0: Απίστευτο έως και απαράδεκτο.
15: Είναι λυπηρό, είναι απαράδεκτο και είναι αδιανόητο.
0: Απαράδεκτο, όχι έως απαράδεκτο, απαράδεκτο σκέτο.
15: Θα σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Το απογοητευτικό είναι το εξής. Έχω πάρα πολύ κόσμο, γυναίκες κυρίως, οι οποίες καταλήγουν με ψυχοφάρμακα για να μπορέσουν να αντέξουν ότι θα πάνε το πρωί στη δουλειά τους. Και όταν μιλάμε παρενόχληση, δεν μιλάμε σεξουαλική πάντα. Έτσι, γιατί πολλές φορές γίνεται αυτή η διαστρέβλωση ή αυτή η παρανόηση. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση με αυτό. Έχει να κάνει με το πόσο πίεση μπορεί να υποστεί μία γυναίκα ή ένας άνδρας στην εργασία του.
0: Μάλιστα.
15: Από κάποιον συνάδελφό του, από κάποιον προϊστάμενό του ή από τον ίδιο τον εργοδότη του. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, να ξέρουμε ότι υπάρχει ειδική επιθεώρηση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, η οποία λέγεται επιθεώρηση εργασίας για την υγεία και την ασφάλεια, που πρέπει να απευθύνονται και να γίνεται συγκεκριμένη εργατική διαφορά και έλεγχο.
0: Μάλιστα. Κυρία Σημακοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Να είστε καλά.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
15: Εννοείται. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να διαβάσω εδώ το μήνυμα που μου στέλνει ο κύριος Θεόδωρος. Λέει καλό απόγευμα. Τι αποδεικνύεται λοιπόν, αναφέρεται λάσκαρη στην κουβέντα που είχαμε πριν για τα καύσιμα και για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιες ανατιμήσεις λόγω της αύξησης του μεταφορικού κόστους σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Τι αποδεικνύεται λοιπόν, μας λέει ο κύριος Θεόδωρος, ότι η ελεύθερη και χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο αγορά στα βασικά αγαθά όπως είναι η ενέργεια, για παράδειγμα, είναι μεγάλο λάθος. Καταγράφεται και το μήνυμά σας, κύριε Θεόδωρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Είστε εκπληκτικοί. Είναι πολλά τα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε όλα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πανερχόμαστε.
16: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
18: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
20: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και πού θα σας ταξιδέψω τώρα? Στο πανέμορφο Καστελόριζο. Νίκος Πορτοκάλογλου, το ταξίδι. Και δεν το έβαλα τυχαία αυτό το τραγούδι, διότι πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο Μεγίστης στο Καστελόριζο, δηλαδή τον κύριο Στράτο Αμύγδαλο. Γεια σας, κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Αμύγδαλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Καστελόριζο. Καλό απόγευμα να έχετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που κυριακάτικα είστε εδώ στον Real FM να σας ακούσουμε, να μας πείτε τα νέα σας, πώς περνάτε, τι γίνεται. Καταρχάς, τι καιρό έχετε?
1: Έχουμε φυσάει λίγο, αλλά ο Οκτώβριος πάντοτε είναι καλοκαίρι για το Καστελόριζο. Είμαστε έτσι και πολύ.
0: Ήλιο ή σύννεφα? Ήλιο.
1: Έχει λίγα συννεφάκια, βγάζει ήλιο, συννεφάκια έτσι από το πρωί.
0: Εμείς εδώ στην Αθήνα πολλά συννεφάκια. Τίποτα άλλα συννεφάκια έχετε ή μόνο τα καιρικά?
1: Γενικά υπάρχουν συννεφάκια, προσπαθούμε ας πούμε να τα φεύγουν.
0: Είχε έρθει και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Είστε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Πότε ήρθε, την Παρασκευή νομίζω?
1: Ήρθε την Παρασκευή το πρωί αεροπορικός και έβγε σήμερα αεροπορικός.
0: Μάλιστα.
1: Έμεινε δηλαδή σχεδόν δύο μέρες.
0: Μάλιστα. Τι συζητήσατε?
1: Συζητήσαμε προβλήματα έτσι του νησιού. Βρεθήκαμε στο Δήμο. Ο Δήμαρχος ήταν μαζί του και ο κύριος Νικητιάδης, ο βουλευτής του Δεκανήσου.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κύριος Παναγιώτης Οκουνάκης, ένας σύμβουλος του ΠΑΣΟΚ από τα Δωδεκάνησα. Και ο γραμματέας, ας πούμε, εδώ που έχουμε.
0: Και συζητήσατε για τα προβλήματα.
1: Συζητήσαμε για τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα οποία, ας πούμε, έχουν να κάνουν με θέματα βασικά υποδομής. Γιατί το Καστελόριζο έχει περάσει και αυτό σε ένα τοπίο υπερτουρισμού. Οπότε.
0: Μισό λεπτά.
1: Άνω τελεία.
0: Ναι. Άνω τελεία. Θα μου πείτε για τα προβλήματα. Καταρχάς, τώρα μιλάμε σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Έχετε κόσμο στο νησί?
1: Έχουμε κόσμο, ναι.
0: Όταν λέτε έχετε ένα 30-40% πληρότητα.
1: Ένα 60 να πω.
0: 60, πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει να κάνει και με τις απέναντι ακτές. Υπάρχει μια πόλη.
0: Δηλαδή έρχονται αρκετοί Τούρκοι στο Καστελόριζο?
1: Έρχονται αρκετοί, ημερήσιοι είναι. Θα έρθουν στις 10 το πρωί και θα φύγουν στις 4 το απόγευμα και κάποιες μέρες θα έρθουν καθαρά, ας πούμε, για φαγητό κάπου και στις 6 με 11. Μια βόλτα και φαγητό.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αμυγδάλε, ποιοι είναι αυτοί που προτιμούν το Καστελόριζο? Δηλαδή είναι οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Ολλανδοί?
1: Ναι. Είναι βασικά οι Ιταλοί.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι έχουν πάρει και πολλά σπίτια, δηλαδή μπορεί να είναι και πάνω από τουλάχιστον 50 σπίτια, ξέρω εγώ.
0: Μπράβο. 50 τους. Σπίτια Ιταλοί, λοιπόν, στο Καστελόριζο.
1: Ναι. Υπάρχουν οι Αυστραλοί, οι οποίοι ήταν μετανάστες και έχουν επιστρέψει, είχαν φύγει δηλαδή το 1940 με 1960, εκείνη τη δεκαετία.
0: Και επιστρέψανε, μπράβο.
1: Και επιστρέψανε, που έφτιαξαν σπίτια και τα οποία είναι πολύ περισσότερα. Και μετά έχουμε κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, τα οποία, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι κάθε χώρα μπορεί να έχει από 1-2 σπίτια, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Πόσες κλίνες έχει το Καστελόριζο τώρα?
1: Οι κλίνες τώρα είναι περίπου, να πούμε, περίπου στις 500.
0: Αρκετές είναι.
1: Συν όμως αυτά τώρα οι πλατφόρμες που υπάρχουν απ' έξω, τα σπίτια και τα λοιπά,
0: τα Airbnb, μπορούμε να φτάσουμε αυτά που λέμε.
1: 700-800.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αρκετές είναι οι κλίνες. Δηλαδή, ο τουρισμός στο Καστελόριζο ξεκινάει εκεί λίγο μετά το Πάσχα και φτάνει μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Θα ξεκινήσει, όπως είπατε, μετά το Πάσχα. Μία πληρότητα της τόξης του 40-50%. Αν και φέτος, ας πούμε, να σας πω, Μάιος και Ιούνιος ήταν ανύπαρκτη. Ήταν πάρα πολύ πεσμένη η κατάσταση.
0: Άσχημο.
1: Νομίζω ήταν γενικά, και συζητήσεις που κάνω, ότι αυτό το δίμηνο δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό. Ήταν από τα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν και από τα καλύτερα των τελευταίων ετών. Και μετά τουλάχιστον ένα τρίμηνο, τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, και τώρα, ας πούμε, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη, μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Βέβαια, το τρίμηνο Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτέμβρη είναι 100%.
0: Μπράβο, ρε Θόδωρε. Τώρα αυτό θα ρώταγα. Με πρόλαβε όμως ο καλός φίλος, ο κύριος Θεόδωρος, ο οποίος λέει: Έλληνες πάνε καθόλου στο Καστελόριζο? Και λέει: το Καστελόριζο και τα μάτια μας. Συμφωνώ και προσυπογράφω.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως θα λέτε. Έρχονται Έλληνες.
0: Πώς έρχεται, καρπογράφο?
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως θα λέτε. Έρχονται Έλληνες.

0: κάτι, θα φύγεις για Καστελόριζο, 11 και κάτι θα είσαι εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει ανταπόκριση. Αυτό είναι το καθημερινό εύκολο.
1: Μισό λεπτό και να το καταλάβω καλά. Δηλαδή έχει Αθήνα-Καστελόριζο.
0: Αθήνα-Καστελόριζο, απλά.
1: Μάλιστα.
0: Το Ρόδο, είναι μέσω Ρόδου που θα αλλάξει το αεροπλάνο, γιατί το αεροδρόμιο είναι μικρό, περίπου ο διάδρομος είναι 800 ναι. μέτρα. Και είναι κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι, ας πούμε,
1: αεροσκαφών που προσγειώνονται στο Καστελόριζο.
0: Το ATR 42, κάτι τέτοιο εκεί.
1: Μάλιστα. Ταβερνάκια, οι επαγγελματίες ευχαριστημένοι, τι σας λένε.
0: Ευχαριστημένοι, ταβερνάκια, ωραίο φαγητό.
1: Για πείτε μου τώρα για φαγητό, γιατί ξέρετε, θέλω, κυρία Μίγδαλη, να ασχοληθούμε πολύ με αυτό το θέμα. Ποιο είναι έτσι το ωραίο το φαγητό έτσι στο Καστελόριζο?
0: Έχουμε πολύ ωραίες αστακο μακαρονάδες, γάριτο μακαρονάδες.
1: Κάτι πιο φθηνό, όχι κάτι πιο εκλεκτό, όπως λένε στην ελληνική ταινία.
0: Κάτι πιο εκλεκτό, όσον αφορά για κρέας εννοείται.
1: Όχι, δηλαδή έχει όμως και ψαράκια κουζίνα ψηλά και έχει και ελληνική κουζίνα, μεσογειακή κουζίνα, τα πάντα
0: έχει,
1: μπορεί να βρει κάποιος.
0: Δηλαδή,
1: ενώ μπορεί να φάει και φθηνά, να το πω έτσι, μπορεί να φάει και όσα λεφτά έχει κάποιος μπορεί να τα...
0: Και ιδιαίτερα
1: ξοδέψει
0: το πολύ ακριβό το ταβάνι. Δηλαδή να πούμε, να ξεκινήσουμε τα 20 ευρώ και να πούμε στα 50 ευρώ το άτομο.
1: Μάλιστα. Να αυτό ρωτήσω κάτι. Τώρα ο δηλαδή, αν θέλει κάποιος, εμένα ξέρετε, επειδή έχω κάνει φαντάρο στη Σάμο περίπου 15 μήνες και έχω ζήσει δύο χειμώνες σχεδόν στο νησί, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ο χειμώνας στο νησί. Φυσικά μ' αρέσει, γιατί πήγα ως φαντάρος για λίγους μήνες. Δεν έχω ζήσει πώς μπορεί να είναι η κατάσταση το χειμώνα στο Καστελόριζο. Αλήθεια, πώς είναι η κατάσταση το χειμώνα στο Καστελόριζο?
0: Η κατάσταση στο Καστελόριζο, για να μείνεις μόνιμα εννοείται.
1: Να έρθει.
0: Ή να έρθει μια εβδομάδα.
1: Να έρθει μια εβδομάδα, κάποιους 10 μέρες.
0: Να φέρεις πολλά βιβλία. Είναι πολύ μοναχικά. Πολύ όμορφα εννοείται, δεν το συζητάμε γραφικά.
1: Πολύ ηρεμία.
0: Και λοιπά,
1: δεν μου ακούγεται άσχημα αυτό, κύριε αντιδήμαρχε. Ωραίο ακούγεται.
0: Να πιεις το καφέ σου, να πιεις το ζάκι στο μεσημέρι, να αράξεις έτσι, να απλώσεις τα πόδια σου, ξέρω εγώ, να το ευχαριστηθείς. Δεν έχει και πολλά πράγματα. Λίγα μαγαζιά, παρεΐτσες, αυτά, φίλοι, εκπαιδευτικοί, ντόπιοι, αυτό.
1: Έχετε αυτό τώρα καμία γιορτή έτσι που πρέπει να γνωρίζουμε? Μήπως θα συνδυάσει κάποιος και με κάποια γιορτή τοπική που γίνεται?
0: Εμείς έχουμε δεν είναι γιορτή, αλλά είναι ένα πολιτιστικό γεγονός, πολύ σημαντικό για το Καστελόριζο, έκτη χρονιά φέτος. Έχουμε 16 με 19 Οκτωβρίου το έκτο φεστιβάλ γρίφων.
1: Έκτο φεστιβάλ γρίφων.
0: Ναι, είναι με γρίφους.
1: Μάλιστα. Όλη μας η ζωή είναι με γρίφους, κύριε αντιδήμαρχε.
0: Είναι...
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβα.

0: έκπληξη τηλέφωνο 2273-089-450.
1: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο. Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα, επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 2273-31490 και 6985-126-150. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.

Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά.

0: μοιάζει, φίλε. Όλα κρύβουν μια σκιά. Καταγυλάμε στη ζωή όπως η πέτρα στην πλαγιά. Δεν πειράζει, φίλε. Όλα είναι μια χαρά. Όλα είναι μια χαρά.
1: Σάμος. FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Ανακαινίζεις.
2: Χτίζεις.
4: Βάφεις.
2: Ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές.
2: Ανακατασκευές.
4: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
2: Σοβάδες.
4: Βαψίματα.
2: Σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις.
2: Χτίζεις.
4: Βάφεις.
2: Ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
6: Στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Ανακαινίζεις,
1: χτίζεις,
9: βάφεις
1: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
1: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
1: σοβάδες,
9: βαψίματα,
1: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
1: χτίζεις,
9: βάφεις
1: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
10: Ράδιο Σάμος
11: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989 160 141 και 6986 05 282.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.

0: φωλιά του.
1: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
0: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
1: Κοτόπουλο σούβλα.
0: Κολοκυθολούλουδα.
1: Μεζέδες και αποστάγματα.
0: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
1: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
0: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
1: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
3: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
4: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-80-93-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.

0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
2: και 6983 199 081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 35606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
10: Σε ευχαριστώ.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης. Ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-150. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 69-866-05-282. Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273-061-230.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
9: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι.
10: Στα χείλη.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

πιάτσες παρά.

απλώθηκε και έγινε λοιμός. Η πίκρα πως κατάγεται απ' τη δική μας φάρα.

0: you said anything.
1: Radio Samos.
2: FM στους 102.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστα.

0: Στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
2: Το κοριτσάκι του.
1: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Και τη φωλιά του.
1: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
2: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
1: Κοτόπουλο σούβλα.
2: Κολοκυθολούλουδα.
1: Μεζέδες και αποστάγματα.
2: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
1: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
2: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
1: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
2: Στη φωλιά μας.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

Λαϊκές αναμνήσεις. Μια εκπομπή με σπάνιες ηχογραφήσεις και παλιά λαϊκά τραγούδια από δίσκους 78, 45 και 33 στροφών. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Στέλιος Χαλβατζής. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Ο Στέλιος Κατζατζίδης άνοιξε τη σημερινή μας εκπομπή με το τραγούδι «Απ' τον πόνο θα πεθάνω». Αυτό ηχογραφήθηκε το 1961 και τον συνόδευσε ο Γιώργος Κόρος στο βιολί. Απόψε θα ακούσουμε αποκλειστικά τραγούδια του Στέλιου Κατζατζίδη που το συνοδεύει ο Γιώργος Κόρος στο βιολί και μερικά από αυτά τα έχει γράψει και ο ίδιος. Θα συνεχίσουμε «Στα έρημα τα ξένα», «Θα φύγω μακριά σου», «Τη Φαράχ» και «Έξω ντέρτια και καημή». Αυτά είναι ηχογραφήσεις του 1961 και συνοδεύει ο Γιώργος Κόρος στο βιολί.

Θα ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια με τον Γιώργο Κόρο και τον Στέλιο Κατσατζίδη. Το «Πέρασε ένας χρόνος» που ηχογραφήθηκε το 1961 και το «Κλαίει απόψε ο ουρανός» ηχογράφηση του 1962.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
7: Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Λαϊκές Αναμνήσεις». Κάθε Κυριακή, 9 με 10 το βράδυ, στο Ράδιο Σάμος, 102 FM. Και συνεχίζουμε το μικρό μας αφιέρωμα στο Στέλιο Καζαντζίδη και το Γιώργο Κόρο, σε τραγούδια δηλαδή, που συνοδεύει ο Γιώργος Κόρος. Θα ακούσουμε το «Έρημος μες στην ξενιτιά», «Καίγομαι και σιγολιώνω», «Από μικρό στην ξενιτιά», «Ήρθες τα γλυκοχαράματα» και «Το κέρναμε». Αυτά ηχογραφήθηκαν το 1962.

του 1963. Θα ακούσουμε το «Κλάψε καρδιά μου ορφανή», «Στο άδειο προσκεφάλι», «Την προσευχή» και «Εγώ πονώ για σένα». Στο βιολί συνοδεύει ο Γιώργος Κόρος και τραγουδάει ο Στέλιος Καζατζίδης.

Η μουσική εκπομπή «Λαϊκές Αναμνήσεις» έφτασε στο τέλος της για απόψε. Είμαι ο Στέλιος Καλβατζής και ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας κρατήσατε συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο ράδιο Σάμος 102 FM. Καλό σας βράδυ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
4: και 6977-80-93-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
5: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
6: Στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
6: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

ίσα σφιχτικά

εκβολές του θα προσφέρει.

σου και ζαλίζω με λιώμα που τα χέρια σου μαγγίζουνε. Να είμαστε μαζί, μονάχα νοιάζομαι.

σιωπή και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάω αγκαλιά και κάνω πρόβες τι θα πω

πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις.